αρνηθώ αγάπη μου. Κακό μεγάλο μαύρο, να μη με θέλει

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασία.

0: Δίκτυο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η ιστορία του Σωματείου Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. 1997. Απεργία που κρατά 10 ημέρες για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα εξοικονόμησης που είχε εξαγγείλει η διεύθυνση του αλουμινίου μέσω ομαδικών αποχωρήσεων με προσύνταξη. Η προσύνταξη προέβλεπε τη μη αναπλήρωση των εργαζομένων που αποχωρούσαν και τη μείωση θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, για κάθε 3 εργαζόμενους που αποχωρούσαν, προσλαμβάνονταν μόνο ένας. Από το 1998 μέχρι το 2008 ακολουθεί μια δεκαετία διοικητικής αστάθειας μέχρι τα χρόνια της κρίσης που θα σημούν έντονες ζυμώσεις και αλλαγές της εταιρείας. Η γαλλική Πεσινέ θα εξαγοραστεί από τον καναδικό όμιλο αλουμινίου Αλκάν και εν συνεχεία η Αλκάν θα πουλήσει το εργοστάσιο στον Έλληνα επιχειρηματία Μυτιλινέου. Η συνδικαλιστική κουλτούρα σταδιακά θα αλλάξει με τον όμιλο Μυτιλινέου να κινείται περισσότερο νεοφιλελεύθερα από ότι οι Γάλλοι που ακολουθούσαν μια πιο σοσιαλιστική λογική από τη δεκαετία του 80 επί Προέδρου Μιτεράν. Έτσι, οι εργαζόμενοι θα υποστούν μια σειρά από σταδιακές ήττες μέχρι το 2012, όπου θα οδηγηθούν στο ιστορικό Βατερλό του Σωματείου. Η παράταξη που είχε την αυτοδυναμία, εκτός από μια εκλογική αναμέτρηση, ήταν πάντοτε η ΑΣΚΕ του ΠΑΣΟΚ, με τη ΔΑΚΕ της Νέας Δημοκρατίας και την ΕΣΑΚ του ΚΚΕ να αποτελούν τις υπόλοιπες εκλεγμένες. Η κύληση του ΠΑΣΟΚ επισημείται σε περισσότερο νεοφιλελεύθερα νερά από σοσιαλιστικά, με τον έξυπνο όρο εξυγχρονισμός θα επηρεάσει την ΑΣΚΕ και έτσι το Σωματείο Ένωση θα μπει σε μια περίοδο αγωνιστικής ύφεσης και συνδικαλιστικής χαλάρωσης, δικαιολογώντας συνεχώς του σε επιχειρηματίες χάρη της ανάπτυξης που ελίσσονται οικονομικά για να σώσουν το εργοστάσιο από τα διοικητική αστάθεια. Ας σημειωθεί πως στη μέση της δεκαετίας του 2000 εμφανίζεται ως σοσιαλιστικότερη και η παράταξη των ανεξαρτήτων που είναι η πρώτη μη κομματική παράταξη με ένα προφίλ διαγώνιας συμπάθειας προς τον συνασπισμό που θα εξελιχθεί τελικά στον ΣΥΡΙΖΑ. 2003. Η ιδιωτική ασφάλιση Αλίκο διαφοροποιείται στους νέους εργαζόμενους από τους παλιούς και ουσιαστικά πέφτει στο μισό από 8% συνεισφορά της εταιρείας επί του βασικού μισθού του εργαζομένου πριν στο 4% στους εργαζόμενους που θα προσλαμβάνονται από το 2003 και μετά. Αυτό ανταλλάχθηκε με ένα δραχμικό επίδομα που πήραν οι εργαζόμενοι της ηλεκτρόλυσης της τάξης των 30 ευρώ. Η εταιρεία κέρδισε 3 με 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο δίνοντας 800.000 ευρώ. 2012. Το κλίμα πολιτικής ιτοπάθειας και συνδικαλιστικής απάθειας οδηγεί στα χρόνια του Μνημονίου, όπου γράφεται η μελανότερη σελίδα στην ιστορία του Σωματείου Ένωση, ενώ το εργοστάσιο ανήκει στον όμιλο Μυτιλινέου. Σε αυτή τη σελίδα, για πρώτη φορά, με υπογραφή των συνδικαλιστών, δίνονται χωρίς αγώνες όλα σχεδόν τα κεκτημένα από τη δεκαετία του 70, πραγματοποιούνται ακραίες μειώσεις της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ για τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα. Το χρονικό της μεγαλύτερης ήττας του Σωματείου Ένωση. Ενώ ήταν σε ισχύ η τριετής διμερή συμφωνία που έλεγε το 2014 και οι εκλογές ήταν προγραμματισμένες για το Μάιο του 2012, για ασήμαντη αφορμή, η πλειοψηφία του Σωματείου ΑΣΚΕ ζήτησε να γίνουν εκλογές στις αρχές του Φλεβάρη του 2012. Τα γεγονότα του Σωματείου προϋπαντούσαν τα γεγονότα των μνημονιακών κυβερνήσεων. Ενώ το εγχείρημα είχε επισημανθεί από ορισμένους συνδικαλιστές του Σωματείου ότι ήταν τουλάχιστον ύποπτο, στις εκλογές που ακολούθησαν, η ΑΣΚΕ, σε συνεργασία για πρώτη φορά με τη ΔΑΚΕ, όπως πράττει μνημονιακά και το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, παίρνει την απόλυτη πλειοψηφία. ΕΚΕ, Ένωση ΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ, 6 έδρες. Εκτός γραμμής, Νέα Ανεξάρτητη Παράταξη, 3 έδρες. Ανεξάρτητη, 1 έδρα. ΕΣΑΚ, 1 έδρα. Ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται μια νέα ανεξάρτητη παράταξη που ονομάζεται εκτός γραμμής από ακομματικούς και διαμαρτυρόμενους εργαζόμενους των χρόνων του πρώτου μνημονίου. Ψηφίζεται το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα από την τότε κυβέρνηση και η εταιρεία καταγγέλει την διμερή με τη δικαιολογία πως επιθυμεί να σώσει επιχειρηματικά το εργοστάσιο με το πρόγραμμα μειώσεων κόστους που ονομάζεται Μέλλον. Το Σωματείο, με πρόταση της αντιπολίτευσης, προχωρά σε ασφαλιστικά μέτρα κατά την απόφαση της εταιρείας. Με την καταγγελία της σύμβασης, η εταιρεία φέρνει ένα πακέτο μειώσεων της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ, 22% μειώσεις. Μειώσεις των επιδομάτων, πάγωμα των πολυετιών και ταυτόχρονη μείωση των υπάρχοντων, κατάργηση της ιδιωτικής ασφάλειας Αλίκο, επιστροφή του ποσοστού του εφάπαξ το νόμιμο, αύξηση ωρών στη βάρδια από 37,5 ώρες την εβδομάδα σε 40 ώρες, κόψιμο των αργιών Αγίου Πνεύματος και φώτων, κόψιμο μπόνους αδειών, μείωση στο βασικό μισθό των νέων εργαζομένων από τα 1.000 ευρώ στα 820 ευρώ. Πριν ακόμα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα που έκανε το Σωματείο στην εταιρεία
και σε Γενική Συνέλευση που έγινε τον Ιούνιο του ιδίου έτους, η πλειοψηφία σηκώθηκε στη Γενική Συνέλευση και υποστήριξε πως η εταιρεία περνάει δύσκολες ώρες και ότι είναι υπέρ των μειώσεων. Ο κόσμος καταψήφισε την πρόταση της πλειοψηφίας με ποσοστό πάνω από 75%, την οποία και χλέβασε. Η πλειοψηφία δεν παραιτήθηκε, ούτε έγινε πρόταση μορφής από τη μειοψηφία, και παρά την πρώτη νίκη του σωματείου έναντι της εταιρείας στο δικαστήριο για τα προσωρινά ασφαλιστικά μετά το Σεπτέμβριο, δεν γίνεται καμία συνδικαλιστική δράση και το Δεκέμβριο του 2012 το σωματείο χάνει το δικαστήριο για τα ασφαλιστικά μέτρα. Ταυτόχρονα, συνδικαλιστής κάνει 20 μέρες απεργίας πείνας χωρίς να αλλάξει η στάση της διεύθυνσης της εταιρείας. Τότε η πλειοψηφία βρίσκει την ευκαιρία και πηγαίνει σε Γενική Συνέλευση, φοβερίζοντας τους εργαζόμενους ότι η μετενέργεια είχε γίνει τρίμηνη από την κυβέρνηση, λίγη, και θα εφαρμόσει διπλές μειώσεις η εταιρεία, καταφέροντας έτσι να υπερψηφιστούν οι μειώσεις από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, που υπογράφει τις μειώσεις της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Με τους 3 από τους 6 συνδικαλιστές της πλειοψηφίας να κατηγορούνται από το πλήθος των εργαζομένων για χρηματισμό 2014. Οι αριστερές και ακομματικές παρατάξεις της μειοψηφίας, ένα μέρος δηλαδή των εκτός γραμμής, ένα μέρος της ΕΣΑΚ και ένα μέρος των ανεξαρτήτων, με ορισμένους διαμαρτυρόμενους δεξιούς και κεντρώους συνδικαλιστές από την ΑΣΚΕ και τη ΔΑΚΕ που δεν προσχωρούν στην ΕΚΕ, αποφασίζουν να ενωθούν ακομματικά για να κερδίσουν τις εκλογές. Ανεξάρτητη Αγωνιστική Συμμαχία 6 έδρες, ΕΚΕ 4 έδρες, εκτός γραμμής 1 έδρα. Το όνομα της νέας αντιμνημονιακής παράταξης είναι Ανεξάρτητη Αγωνιστική Συμμαχία, που υπήρξε η πρώτη ακομματική και διαπαραταξιακή διοίκηση στην ιστορία του Σωματείου. Η Συμμαχία καταφέρνει, στη διαπραγμάτευση που ακολουθεί το 2015, να πάρει κάποια από τα χαμένα του 2012, όπως αύξηση του βασικού μισθού των νεοπροσληφθέντων στα 870 ευρώ, μείωση ωραρίου στη βάρδια στις 37,5 ώρες αναβδομάδα, αφού είχε γίνει μείωση ωραρίου για τα τμήματα της ηλεκτρόλυσης εντός της ισχύουσας διμερούς, με συμφωνητικό που είχε κατατεθεί στην επιθεώρηση εργασίας και είχαν υπογράψει διεύθυνση και σωματείο. Κάρτα σύντησης 1.452 ευρώ ανά έτος για κάθε εργαζόμενο. Επαναφορά αρχείας Αγίου Πνεύματος, επαναφορά μπόνους αδειών, αυξήσεις τάξεως του 10%. Και όλα αυτά χωρίς να γίνουν απεργίες, χρησιμοποιώντας μέσα όπως το ραδιόφωνο του Σωματείου, που εξαγγέλει τις θέσεις των εργαζομένων στο λεκανοπέδιο από την ΕΡΤ Open, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που συσπηρώνουν τον κόσμο και τον ξαναφέρουν κοντά στο Σωματείο που έχει απαξιωθεί, το σταμάτημα των υπεροριών, χάσιμο παραγωγής, πορείες στην Αθήνα στον Όμιλο Μυτιλινέου και την εξαγγελία επαναλαμβανόμενων 48 απεργιών, με πέταγμα του μετάλλου, ειδικά τα Σαββατοκύριακα που το 95% των εργαζομένων δεν θα έχαναν το ημερομίσθιο. Καθώς επίσης και από τις πιέσεις αντιμνημονιακού βουλευτή που εκλέγεται από το εργατικό δυναμικό του αλουμινίου και συγκεκριμένα εργαζόμενο στην προσβολή της αλουμίνας. Η ιστορία του Σωματείου Ένωση αποτελεί ένα περίθαλον παράδειγμα της δύναμης του εγχώριου συνδικαλισμού στον ιδιωτικό τομέα. Αποδεικνύει πως όλα τα πλεονεκτήματα των εργαζομένων στο αλουμίνιο της Ελλάδος έχουν κερδιθεί ένα-ένα με αγώνες συνδικαλιστική επιμονή και δράση. Σε αυτό βοήθησε βέβαια και το κλίμα της σοσιαλιστικότερης πολιτικής κατάστασης τόσο της Ελλάδας για 2 δεκαετίες όσο και της Γαλλίας στην προκειμένη περίπτωση. Ταυτόχρονα αποδεικνύεται πως η συνδικαλιστική χαλάρωση και η αγωνιστική αδράνεια έφεραν πολύ γρήγορα τα αντίθετα αποτελέσματα, με την άμεση απώλεια αυτών των προνομίων, τόσο οικονομικών όσο και θεσμικών, σχεδόν εν μία νυχτή. Σε αυτό φυσικά αντιστοίχως συνέβαλε και η νεοφιλελευθερωποίηση της Ευρώπης και κατ' επέκταση της Ελλάδος, που αλλάζει τη συνδικαλιστική πολιτική της χρόνο με το χρόνο, αντιλαμβανόμενη τον άνθρωπο οντολογικά πια ως αριθμό, ποσόστοση και όχι ως φυσική οντότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το 2012, όταν ο Όμιλος Μυτιλινέου επανέφερε τις απότομες μειώσεις των 12 εκατομμυρίων ευρώ από τους εργαζόμενους με τον όρο «εξορθολογισμός εργατικού κόστους». Έχει ενδιαφέρον ιστορικό, πολιτικό, κοινωνιολογικό και συνδικαλιστικό να παρατηρήσει ο ιστορικός του μέλλοντος την αντιστοιχία των πολιτικο-ιδεολογικών τάσεων των συνδικαλιστικών κινήσεων του Σωματείου Ένωση με αυτές των κυβερνήσεων της Ελλάδας, σε βαθμό που πολλές φορές προηγούνται οι συνδικαλιστικές και προαναγγέλουν τις πολιτικές τάσεις για συμμαχίες και διασπάσεις σαν να είναι ένα επιτυχημένο στατιστικό δείγμα. Το μέλλον του Σωματείου Ένωση προβλέπεται μάλλον αβέβαιο συμπερασματικά. Όπως αβέβαιο παραμένει και ολόκληρου του συνδικαλισμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Οι κυβερνήσεις, με τις κάθετες σοκαριστικές νομοθετήσεις που βασίζεται σε οδηγίες των Ευρωπαίων και των Αμερικανών, προσπαθούν να σταματήσουν κάθε συνδικαλιστική δράση στο όνομα της ανάπτυξης και του άκρα του νεοφιλελευθερισμού.
Στη νέα εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, τα κυβερνητικά φερέφωνα και τα ΜΜΕ προσπαθούν να απαξιώσουν τα συνδικάτα, να τα δαιμονοποιήσουν, να ανακαλύψουν σκάνδαλα και να αναδείξουν όλες τις παθογένειες ώστε να τα καταργήσουν ή να τα ελέγξουν, αντιμετωπίζοντας τους ανθρώπους ως μηχανές στα πλαίσια της μηχανοποίησης, της αυτοματοποίησης και της ρομποτοποίησης της εργασίας. Τα συνδικάτα όμως πρέπει σήμερα να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν το βουβό χαμό τους από το κάδο της ιστορίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή θα ταυτιστούν με το φυσικό τους ρόλο που είναι η υπεράσπιση του ανθρώπου με κάθε τίμημα αγωνιστικό, είτε θεωρητικό με νέους τρόπους έξυπνης διεκδίκησης, είτε πρακτικό στο όνομα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της εργασιακής ελευθερίας του μέλλοντος.

Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του 943 Intervet & Sports. Καλώς ήρθατε και σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα αυτό το καλοκαιριάτικο πια πρωινό στη ραδιοσυχνότητά μας.

Η εβδομάδα η οποία ξεκινάει σήμερα θα έχει πολύ ΝΑΤΟ, θα έχει Ερντογάν, θα έχει Τραμπ. Και εξελίξεις οι οποίες σας ευχηθούμε να μην είναι πάρα πολύ αρνητικές για τα εθνικά μας θέματα.

0: Κωνσταντινούπολη με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Τελικά Χριστίνα του έκανε τη χάρη για αυτή τη διμερή συνάντηση. Εντάξει, δεν θα διαρκέσει πολύ, υπό την έννοια ότι χρειάζονται και μετάφραση. Θα είναι περίπου 2 ώρες συνολικά και με τη μετάφραση. Και το βράδυ ο πρόεδρος θα λάβει μέρος σε δείπνο από την τουρκική προεδρία προς τιμή των ηγετών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.
1: Η συνάντηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για να δούμε, έχει σαφές.
2: Αντιλαμβάνεστε τι πρόκειται να γίνει από αύριο. Εμείς εδώ θα είμαστε για να τα παρακολουθούμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ο Τραμπ πηγαίνει στην Άγκυρα, πηγαίνει στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα έχει ιδιαίτερες επαφές με τον Ερντογάν. Δεν ξέρουμε αν θα καταδεχθεί να κάνει έστω και μία χειραψία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ο Κυριακάτικος τύπος είχε εκτενή ρεπορτάζ εκλεκτών συναδέλφων αναφορικά με τα γεγονότα τα οποία πρόκειται να διαδραματιστούν από αύριο στη γείτονα χώρα. Τα δύο νέα στρατηγεία του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη, καθιστούν σύμφωνα με έγκυρους αναλυτές, παρατηρητές και σχολιαστές και των ελληνοτουρκικών αλλά και των διεθνών γεγονότων, επισημαίνουν ότι με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία καθίσταται κυρίαρχη διαμέσου του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική Μεσόγειο.
1: Μένει να δούμε και να ξεκαθαριστεί αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες και μαζί σε έβλεπα στο δελτίο με τη Λένα Φλιτζάν, να λέτε τι δώρα θα φέρει, τι θα προσφέρει
0: λοιπόν,
1: ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Λοιπόν, ναι, ναι. Δεν είπε κουβέντα ο ανώτερος αξιωματούχος για πιθανή στρατιωτική ενίσχυση στην Τουρκία, είτε για τους κηρυτήρες για τα τουρκικά αεροπλάνα Καάν, είτε για τα μαχητικά F-35. Αυτό, Χριστίνα, δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνει ανακοινώσεις. Οι πληροφορίες που έχει ο Sky αναφέρουν ότι προτίθεται να κάνει ανακοίνωση για τους κηρυτήρες.
2: Ο Τραμπ, λοιπόν, όπως ακούτε από τον καλό συνάδελφο, τον κύριο Ιγναντίου, ο Τραμπ, λοιπόν, ετοιμάζεται να δώσει καμιά 80, αν δεν κάνουμε λάθος, κινητήρες, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν από το μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς, το Καάν, το οποίο κατασκευάζει η γείτονα χώρα.

0: Πάμε ενδιαμέσως να πάρουμε μια γεύση από τις καιρικές συνθήκες οι οποίες θα επικρατήσουν στην περιοχή τις επόμενες ώρες και ημέρες από τον Κλέαρχο.
1: Με δυνατά μελτέμια και δυστυχώς είχαμε λοιπόν και πυρκαγιές τόσο προς την περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και εδώ στο νομό Αττικής. Χρειάζεται προσοχή και αυτή η εβδομάδα γιατί βλέπουμε ότι ξεκινά με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια. Λίγα σύννεφα θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως αργά το απόγευμα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και δεν αποκλείεται στο πέρασμά τους να αφήσουν έτσι κάποιους όμβρους. Κατά κανόνα όμως σε ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις. Και ενώ είπαμε λοιπόν ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι πολύ καλές, ταυτόχρονα χρειάζεται, όπως τονίσαμε και στην αρχή της ανάλυσής μας, μεγάλη προσοχή, γιατί αυτός ο ζεστός και ο ξηρός καιρός, σε συνδυασμό βέβαια και με τα μελτέμια τα οποία θα επιμείνουν με μεγάλες εντάσεις τόσο σήμερα Δευτέρα αλλά και αύριο Τρίτη προς την πλευρά του Αιγαίου μας, αυξάνει λοιπόν έτσι αυτός ο συνδυασμός σημαντικά τα επίπεδα κινδύνου πυρκαγιάς.
0: Κίνδυνοι πυρκαγιάς λοιπόν, αλλά φωτιές μεταφορικώς και στην περιοχή μας, αφού η παρουσία του Τραμπ στην συνδιάσκεψη αυτή του ΝΑΤΟ βεβαίως πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο δεν είναι αμερικανοτουρκικό, ασφαλώς όχι, πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο έχει να κάνει με τη λειτουργία του ΝΑΤΟ. Επελέγει η γείτονα χώρα για αυτή την σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην οποία όμως θα παραστεί και ο πρόεδρος Τραμπ. Συνήθως οι σύνοδοι αυτοί λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες. Τώρα η σύνοδος θα γίνει στην Τουρκία και θα προηγηθεί μια μακρά συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν. Αντιλαμβάνεστε ότι ο συμβολισμός θα είναι πάρα πολύ έντονος. Φανταστείτε την υποδοχή που θα κάνει ο Ερντογάν στον Τραμπ, τα χαλιά, τα κόκκινα, τα μπλε, τα γαλάζια. Σε μια χρονική συγκυρία που και οι σχέσεις οι δικές μας με τη γείτονα χώρα δοκιμάζονται, η πολιτική των ήρεμων νερών και της διακηρύξεως των Αθηνών απεδείχθη όχι και τόσο λειτουργική, για να χρησιμοποιήσουμε ήπιους όρους. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτοί που παρακολουθούν εδώ και χρόνια τα ελληνοτουρκικά ξέρουν ότι μία πάγια θέση, αλλά θα πει κανείς βεβαίως όλες οι πάγιες θέσεις πλέον έχουν καταρρεύσει, θυμούνται όμως ότι μία πάγια θέση και στάση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής εναντί των δύο χωρών ήταν ότι όταν ένας αξιωματούχος τα λέει με τους Τούρκους, τα λέει στη συνέχεια ή πριν ή μετά και με τους Έλληνες και vice versa. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι, θα έλεγε κανείς, όχι και τόσο κομψό από την πλευρά της αμερικανικής διπλωματίας, ο Τραμπ να έχει συνεχείς επαφές με τον Ερντογάν και να αγνοεί πλήρως τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

0: Βάλε λίγο κλέαρχο πάλι.
1: Και σήμερα το Μελτέμι. Πάμε τώρα να δούμε και την περιοχή της Αττικής. Και σήμερα πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Βλέπετε στο χάρτη μας κυριαρχεί η ηλιοφάνεια, η ηλιακή ακτινοβολία θα συνεχίσει λοιπόν να διαχέεται στον ουράνιο φόλο. Λίγα σύννεφα κυρίως προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα. Είναι σύννεφα του βοριά όπως λέμε, καθώς δηλαδή το βόρειο-βόρειο ανατολικό ρεύμα συνεχίζει να επικρατεί, το Μελτέμι δηλαδή, συνεχίζει να επικρατεί κυρίως προς το νότιο βοϊκό και τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού Αττικής. Είναι πιθανό να σχηματίσει έτσι κάποια συννεφάκια γύρω από την Πάρνηθα και την Πεντέλη, όχι όμως κάτι το αξιόλογο. Άρα λοιπόν το Μελτέμι βλέπετε επιμένει προς το νότιο βοϊκό, 4-5 καβοντόρο ακόμη και 6 μποφόρ, στον αντίποδα όμως προς το Σαρονικό δεν θα ξεπερνάμε τα 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος κοντά στους 33 βαθμούς. Αργά το μεσημέρι, ξεκινάμε περίπου από τους 21 με 23. Τώρα νωρίς το πρωί βλέπετε ότι και τώρα οι χαμηλές θερμοκρασίες είναι ικανοποιητικές για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Υπάρχει έτσι μια δροσούλα, αν και το μεσημεράκι βέβαια με την επίδραση και του ήλιου ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αλλά το Μελτέμι δεν θα επιτρέψει έτσι πολύ μεγάλη αύξηση του υδραργύρου για τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
0: Άντε καθαρή τη βγάζουμε μέχρι ώρας. Μια το Μελτέμι, μια οι σχετικά ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή. Μάλλον από ό,τι φαίνεται πηγαίνουμε για ένα σχετικός δροσερό θέρος. Αύριο λοιπόν στην Τουρκία ο Πλανητάρχης. Για σύνοδο του ΝΑΤΟ που αυτή τη φορά όπως είπαμε θα λάβει χώρα στη γείτονα χώρα. Πάμε ένα χρόνο πίσω, παρά ένα μήνα, Ιούνιος του 2025, σύνοδος του ΝΑΤΟ εκείνη τη φορά στη Χάγη.
2: Στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ, Τραμπ και Ερντογάν είχαν μια συνάντηση 45 λεπτών και κλεισμένων των θυρών, όπου μίλησαν για συνεργασία σε ενεργειακό και αμυντικό τομέα, αλλά και εμπορικές συμφωνίες αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα, διακρίνεται ένας φάκελος στα πόδια του Ερντογάν με άγνωστο προς το παρόν περιεχόμενο.
0: Στη Χάγη και είχαν συνάντηση όπως ακούσατε 40 λεπτών και μετά η φωτογραφία των ηγετών.
2: Στην οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών με το βασιλικό ζεύγος Ολλανδίας, ο Ερντογάν στέκεται δίπλα στον Τραμπ. Παραβιάζοντας το πρωτόκολλο, οι δύο άντρες αντάλλαξαν χειραψία και κάποιες κουβέντες.
0: Φαντάσου, όλα αυτά γινόντουσαν πέρυσι στη Χάγη. Σκέψου τι πρόκειται να γίνει σήμερα, αύριο για την ακρίβεια, από αύριο, για να είμαστε ακόμα πιο σαφείς, όταν ο Τραμπ με το καινούριο Air Force One προσγειωθεί στην Τουρκία.
3: Στην οικογενειακή φωτογραφία, πριν το δείπνο, τα βλέμματα μαγνήτησε η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας, φορώντας μια εντυπωσιακή πράσινη ολόσωμη φόρμα. Απαρατήρητη δεν πέρασε και η παρουσία του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος φόρεσε κοστούμι και όχι τη στρατιωτική ενδυμασία που συνήθιζε τα τελευταία χρόνια. Σε αυτή τη φωτογραφία, Ερντογάν και Τραμπ στέκονται δίπλα-δίπλα και δίνουν τα χέρια. Στην επίσημη φωτογραφία, ωστόσο, της Συνοδού, ο Αμερικανός Πρόεδρος βρίσκεται ανάμεσα στον Μάρκ Ρούτε και τον Κιρ Στάρμερ και πίσω του στέκονται οι Εμμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μέρτς και Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Πέρυσι στον Ιούνιο στον Sky κάπως προσπάθησαν να τα μπαλώσουν. Χειραψίες λέει, χαμόγελα, εκείνο συναντήσα, κάπου πίσω ήταν και ο δικός μας.
4: ο κύριος Γιώργος Ευγενίδης από το ΣΤΑ και από το πρώτο θέμα.
5: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθήσαμε μία σύνοδο η οποία είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βασικό πρωταγωνιστή τον Αμερικανό Πρόεδρο τον κύριο Τραμπ στην πρώτη του παρουσία επί Ευρωπαϊκού Εδάφους κατά τη δεύτερη θητεία του. Είδαμε όμως και μια συνάντησή του με τον κύριο Ερντογάν, είδαμε αρκετά θερμά ενσταντανέ. Είναι κάτι που μας προβληματίζει εμάς ως χώρα η επαναπροσέγγιση Αμερικής και Τουρκίας. Και ενδεχομένως στο περιθώριο είχατε εσείς κάποια επαφή με τον κύριο Τραμπ, περιμένουμε κάποια επαφή το επόμενο διάστημα.
6: Θα έχω πει πολλές φορές κύριε Ευγενίδη ότι η θέμα δεν ετεροπροσδιορίζεται, ούτε μπορώ εγώ να σχολιάσω την συνάντηση την οποία είχε ο πρόεδρος Ερντογάν χθες μετά το δείπνο με τον πρόεδρο Τραμπ.

0: Αυτό το οποίο έχετε κάνει είναι αριστερόχρωμος τραμπισμός. Έτσι θα το περιέγραφα. Αυτές είναι οι πρακτικές οι οποίες καταδικάστηκαν τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αυτά δήλωνε αφρόνος ο δικός μας. Λίγο καιρό πριν από τις αμερικανικές εκλογές, οι οποίες ανέδειξαν τον Τραμπ στην προεδρία της χώρας, με ό,τι μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο. Αφρόνος ποιών? Διότι τα στοιχεία τότε δείχναν ότι ο κοιμισμένος Μπάιντεν και μετά στη συνέχεια η Καμάλα Χάρις δεν ήταν και τόσο ισχυρή αντίπαλη απέναντι στον επανακάμπτοντα Τραμπ. Τότε λοιπόν μίλαγε για τραμπισμό χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος εδώ που τα λέμε. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει την πολιτική ορμητικότητά του. Τα δε φύλλα διακείμενα προς την διακυβέρνηση του μέσα προεξοφλούσαν και τη νίκη της Καμάλα Χάρις.
2: Φωτιά έχει πάρει, κυρίες και κύριοι, το προεκλογικό σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το πρώτο συναρπαστικό τηλεοπτικό debate Trump-Harris με την υποψήφια των Δημοκρατικών κατά γενική ομολογία να αναδεικνύεται η νικήτρια της βραδιάς. Δείξει.
1: Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σήμερα με τον Τραμπ να πηγαίνει στην Τουρκία για μια σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά να έχει προηγηθεί μια τακτικότατη επαφή, επικοινωνία με τον Ερντογάν, και ο ένας και ο άλλος δεν κρύβουν την συμπάθειά του, την συμπάθειά τους για αλλήλους. Και εμείς να παρακαλάμε για μια πρόσκληση, η οποία βεβαίως πολύ δύσκολο να έρθει, από τον πρόεδρο Τραμπ, και να έχουμε εκείνη την αλυσμόνητη χειραψία, τη βιαστική, κατά τη συμφωνία για την ειρήνευση στη Γάζα, μαύρη ειρήνευση βέβαια, εν πάση περιπτώσει, όπου ο Τραμπ τον χτυπάει στην πλάτη των δικών μας και του λέει άντε πήγαινε.
2: Μάλιστα, εμείς παρακολουθούμε στους δέκτες μας και τη χειραψία που έκανε με τον Έλληνα πρωθυπουργό.
3: Ναι, μετά την κατηδία συνομιλία που είχε με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, ο πρόεδρος Τραμπ ανέβηκε σε αυτή την σκηνή, όπως βλέπουμε, που είχε διαμορφωθεί στο Σάρμ ελ Σέιχ, και υποδέχθηκε έναν-έναν τους ηγέτες που είχαν σπεύσει. Μεταξύ αυτών και ο Έλληνας πρωθυπουργός. Όπως είδαμε στην κάμερα, οι δύο άντρες είχαν και έναν σύντομο διάλογο,
1: ο οποίος διήρκεσε 14 δευτερόλεπτα. Αλλά το χτύπημα στην πλάτη ήταν το κλου. Διαλυματάκι στις 7.30.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: θέση έκανε.
1: Ταύλι, εγώ για το ταύλι είδα.
0: Γιατί στο Εγάλο ούτε ταύλι έπαιξε. Στη Νέα Σμύρνη έπαιξε τα.
1: Α, στη Νέα Σμύρνη έπαιξε.
0: Στο Εγάλο δεν έπαιξε τίποτα. Στη Νέα Σμύρνη έπαιξε και τένις και μπάλα και ελληνικό καφέ. Όλα μαζί τα. Αλλά άμα είσαι παιδί του λαού, εσείς που έχετε άλλη άποψη. Ή εντελεκτουέλ, Γεωργιάδης Κασελάκης, πάνε για τένις στο Πολιτεία Κλαμπ. Το παιδί του λαού πάει στη Νέα Σμύρνη και παίζει ταύλι και μετά πατάγεται μέχρι το Εγάλιο που δεν έχει καν τένις κλαμπ. Το υποσχέθηκε.
1: Όχι, δεν νομίζω, δεν νομίζω να είναι και να έχουν βραχνά οι κάτοικοι πολίτες του Εγαλαίου να φτιάξουν τένις κλαμπ.
0: Γιατί όχι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Στην Πετρούπολη έχει πάντως τένις κλαμπ.
0: Άρα λοιπόν δεν το υποσχέθηκε. Παιδιά, να το ελέγξετε.
1: Γίνεται πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, για πάμε για Αμοργό. Και θα πάμε και Αμοργό σήμερα, έτσι. Θα πάμε και μέχρι την Αμοργό σήμερα.
1: Λοιπόν, ταξίδι, δώρο στην Αμοργό. Τρεις ημέρες, δύο και νυχτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa. Είναι το μοναδικό πεντάστερο στο ξενοδοχείο στην Αμοργό. Έχει πολλές υπηρεσίες ευεξίας. Μεταξύ αυτών, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Η απόλυτη χαλάρωση με θέα, εκπληκτική θέα στο Αιγαίο. Πώς συμμετέχετε? Στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Αυτός είναι ο αριθμός. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Η οποία κλήρωση, κύριε Γεωργιάδη, που με κοιτάτε με ένα βλέμμα απορίας και παραπόνου, θα γίνει στις 10 Ιουλίου, την Παρασκευή δηλαδή.
0: Το 10 το καλό.
1: Το
0: Αιγιαλής είναι το 10 το καλό. Οπότε
1: σε αυτήν εδώ,
0: του μηνού κάνουμε την κλήρωση.
1: Σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Λοιπόν, να προσθέσω για το Αιγιαλής, επειδή έχω πάει και όχι μια φορά,
1: ναι,
0: ότι πραγματικά δεν είναι μόνο τα facilities που έχει. Είναι, ναι, και
1: τα facilities, τι εννοείς?
0: Αυτό έτσι θα λέω.
1: Ναι,
0: οι
1: εγκαταστάσεις.
0: Έτσι, άλλο οι εγκαταστάσεις, άλλο τα facilities.
1: Ναι, εντάξει, λοιπόν, η μετάφραση εγκαταστάσεις. Οι υπηρεσίες.
0: Οι υπηρεσίες. Ναι. Λοιπόν, είναι και η ανθρώπινη φιλοξενία την ώρα που πας. Είναι και τα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Όταν φτάνεις, δηλαδή φεύγει όλο το άγχος με το καλημέρα ή το καλησπέρα τους, ανάλογα τι ώρα φτάνεις. Χαλαρώνεις με τον τρόπο που συμπεριφέρονται. Παιδιά, όντως το 10ο καλό το Αιγιαλής. Όποιος όμως δεν καταφέρει να κερδίσει, και αυτός δεν θα είναι πουρναρά σίγουρα, θα πάει εδώ μέχρι το Μαρούσι, στο Ψαρονέφρι, 4 άτομα, στην πραγματικά δροσερή πλατεία,
1: δεν έχω πάει
0: απέναντι,
1: και
0: ούτε εκεί έχει πάει.
1: Έχω πάει στο Ψαρονέφρι, μου πάει πολλές φορές. Δεν έχω πάει στο καλοκαιρινό, το απέξω στην πλατεία, αυτό λέω. Έχω πάει στη βεράντα.
0: Λοιπόν, 4 άτομα, την ίδια μέρα θα γίνει η κλήρωση, τουλάχιστον να χαλαρώσουμε. Έτσι, και παιδιά, αυτός που θα κερδίσει, δεν πειράζει, τα άτομα να γίνουν 5, πάρτε και τον μπουρναρά μαζί να δει πλατεία.
1: Πάμε στα μηνύματα. Ο Πάμφο το λέει: καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία και ταξίδια. Μόλις δώσετε διαμονή σε Πόρτο Μπέβερλι Χέλι, θα συμμετάσχω αμέσως. Πιο επικίνδυνο νομίζω είναι το ρήγμα ανάμεσα στο θεσμικό πυρήνα του σημερινού κράτους και στα αυξανόμενα και στο αυξανόμενα θυμωμένο εκλογικό σώμα, σε παρένθεση καφενεία, όποιας περιφέρειας και αν επισκέφτηκα. Ο Γιώργος λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κλόνο που πηγαίνει στα δυτικά, ο ίδιος πάει μόνο βόρεια.
0: Όχι, αυτό είναι ψέματα, ήταν ο ίδιος, βόρεια πάει μόνο ο Γεωργιάδης.
1: Ναι. Καλημέρα και στον άλλο Γιώργο, ο οποίος θέλει να πάει Αμοργό.
0: Λοιπόν, πού πάει η έδρα του Καραμέλου τώρα?
1: Η έδρα του Καραμέρου πηγαίνει στον κύριο Σπίρτζη.
0: Δεν πάει όμως.
1: Ο κύριος Σπίρτζη δεν τη θέλει.
0: Δεν τη θέλει.
1: Μετά, αν δεν κάνω λάθος, ο Αθανασίου, ο οποίος δεν.
0: Μυρτό Κοροβέση.
1: Ναι. Μετά ήταν στον Αθανασίου και καταλήγει στην Μυρτό Κοροβέση.
0: Δηλαδή, ο Κασελάκη πόσες έδρες έχει?
1: Ναι, η Μυρτό Κοροβέση, να πούμε ότι είναι στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, είναι στους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Οπότε, ναι, δεν ξέρω τώρα ακριβώς πώς πάει. Δηλαδή, παίρνει την έδρα από το ένα κόμμα και έχει έδρα σε άλλο κόμμα.
0: Όπως έγινε με την Αριστερά. Βγήκανε με ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αλλά και ήταν έδρα της Νέας Αριστεράς. Έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, από δεύτερος έγινε τρίτος.
1: Ναι, αλλά ο Στέφανος Κασελάκης, οι Δημοκράτες δεν έχουν έδρες.
0: Ναι, τώρα όμως έχει μία.
1: Ναι, μία, αλλά ως ανεξάρτητη.
0: Και τι άλλοι
1: δεν έχει. Δεν έχει νοβουλευτική ομάδα οι Δημοκράτες.
0: Καλά τώρα, σιγά σιγά.
1: Λίγο.
0: Φασούλη το Βασούλη.
1: Βήμα.
0: Φασούλη το Βασούλη.
1: Μας λείπουν άλλες 9.
0: Φασούλη το Βασούλη.

0: 10 κάνουμε κυριολεκτικά.
1: Γιατί και η Νέα Αριστερά σου λέω από πού φύγανε. Από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Και τι κάνανε, τη Νέα Αριστερά.
0: Ναι. Εντάξει, εδώ δεν βγαίνουν τα κουκιά όμως.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Νωρίς είναι ακόμα. Και τι κάνανε μετά την Αριστερά, διαλύσαν την Αριστερά για τα μάτια σου μόνο. Γιατί για τα μάτια σου μόνο, για το ωραίο δίδυμο. Που ένας θέλει το αγαπάει τον άλλον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Μητσοτάκης αγαπάει Τσίπρα και Τσίπρας αγαπάει Μητσοτάκη. Έχουμε πάει στο δίδυμο που ο ένας παρακαλάει απέναντί του να έχει τον άλλον. Γι' αυτό λοιπόν και τι κάνουνε. Κάνουν μια δίνθε κόντρα μεταξύ τους και η πραγματική κόντρα είναι εμείς που θέλουμε να είμαστε το δίπολο και όλοι οι άλλοι. Αυτοί οι δύο
0: καλά, καθώς... εντάξει, παραδοσιακά ίσχυε αυτό.
1: Παραδοσιακά.
0: Πάντα θέλουν, κάποιος θέλει να έχει αντίπαλο για να έχει κάπου να απευθυνθεί δηλαδή. Ίσχυε πάντα αυτό. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, το Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι δύο κόμματα τα οποία εντάξει είναι άλλης χρονολογικής ιστορίας. Άλλης ιστορίας μάλλον.
0: Ναι.
1: Άλλης ιστορίας. Να μου πεις Ανδρέα Παπανδρέου και το Πασόκ, Τσίπρα έχει ο Ελλάς. Το ίδιο κάνει. Αφού η συνέχεια του Ανδρέα είναι ο Τσίπρας. Και με ενδοματολογικά και με φωνή και με κίνηση και με συνθήματα. Και το έχει πει και ο ίδιος. Εγώ είμαι η συνέχεια του Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, άρα ο Μητσοτάκης θέλει τον Τσίπρα, γιατί σου λέει είναι εύκολος. Τον έχω κερδίσει 1.000.000 φορές. Τι είναι 1.000.000 φορές, τι είναι 1.000.000 φορές μία. Ο Τσίπρας θέλει το να είναι το δίπολο με το Μητσοτάκη για να είναι αυτός ο δεύτερος ελπίζοντας ότι στις επόμενες εκλογές, αν και λένε αυτές.
0: Και οι δύο θέλουν μαζί να αποδομήσουν το Πασόκ. Οι μεν, οι πιο αριστεροί να πάνε στο Τσίπρα, οι πιο δεξιόστροφοι να πάνε στο Μητσοτάκη.
1: Πασοκάρα.
0: Και οι δύο έχουν κοινό στόχο.
1: Πασοκάρα. Το Πασόκ είναι εδώ.
0: Πασοκάρα που λέει και ο Γερουλάνος.
1: Το Πασόκ είναι εδώ. Ενωμένο δεν είναι. Δυνατό είναι.
0: Ισχύει, ενωμένο δεν είναι. Γιατί
1: είναι.
0: Άμα δεις όλα τα κόμματα, Πασόκ είναι. Δηλαδή και στα τρία κόμματα, τώρα τα πρώτα δηλαδή, είναι όλοι Πασόκ.
1: Συγγνώμη, ξεκινάμε και λέμε. Η κυβέρνηση είναι Πασόκ.
0: Η κυβέρνηση είναι.
1: Εντάξει.

0: Σήμερα να προσέχουμε, γιατί έχουμε και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Είναι κατηγορία κινδύνου 4 σε Ηράκλειο Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο, Ικαρία.
1: Και τώρα τι έγινε της μόδας να πέφτουν οι πολυκατοικίες?
0: Έπεσε και άλλη μία.
1: Στο
0: Μαρούς είναι.
1: Δηλαδή αυτή η μόδα τώρα να πέφτουν οι πολυκατοικίες, πώς μας βγήκε?
0: Καλά, δεν είναι μόδα.
1: Να σου πω, από το MeToo έγινε μία καταγγελία και ήρθανε μετά 1 εκατομμύριο καταγγελίες. Είτε έτσι, είτε αλλιώς. Μετά, ό,τι. Το bullying. Μάθαμε το bullying και το μάθαμε. Τώρα έπεσε μία πολυκατοικία και έπεσε κάπα και δεύτερη.
0: Ναι.
1: Αυτό, παιδιά, τι έγινε?
0: Εφτά και 8 Ιουλίου έχουμε και την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα γίνει, πού θα γίνει κύριε Γεωργιάδη μας?
1: Εδώ, γείτονες.
0: Εδώ στη γειτονιά, θα γίνει στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ πηγαίνοντας θα σταματήσει εδώ καθόλου?
1: Δεν θα πιει καφέ, όχι.
0: Δεν θα πιει καφέ.
1: Υπήρχαν
0: φήμες το προηγούμενο διάστημα και πολλούς μήνες πριν, όχι το προηγούμενο διάστημα μόνο, ότι πηγαίνοντας στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μπορεί και να σταματούσε να πίνει ένα καφέ εδώ.
1: Ναι, όχι, δεν θα πει.
0: Τον θέλανε από την κυβέρνηση να κάνει μια ομιλία. Θεωρούσαν ότι επικοινωνιακά θα ήταν πολύ καλό και νομίζω ότι θα είχαν βάλει και την κυρία Γκυλφόιλ να προσπαθήσει να μεσολαβήσει για να κάνει μια στάση.
1: Δεν τα κατάφερε. Δηλαδή, εκτός από τις φωτογραφίες, ένα καφεδάκι να κεράσει τον πλανητάρχη.
0: Θα μπορούσε.
1: Ένα καφεδάκι. Να σου πω τώρα. Ναι. Πηγαίνοντας στην Τουρκία, θα τον σταματούσαμε εδώ να τον κεράσουμε τουρκικό καφέ?
0: Ελληνικός είναι ο
1: καφές. Α, ελληνικός είναι, εντάξει.

0: Γιατί νομίζω ότι θα γίνει, θα πει πάλι θα δαπάνες για το ΝΑΤΟ, για τις αμυντικές δαπάνες που πρέπει να πει. Ό,τι είπε και την προηγούμενη συνάντηση του
1: ΝΑΤΟ. Να πουλήσει την Τουρκία δηλαδή.
0: Ναι, να πουλήσει και στην Τουρκία και αυτό θα πει. Και όταν θα άμα του πει κανένα μαμού, θα πει δεν πειράζει, δεν το θέλω το ΝΑΤΟ. Δεν μας βοηθήσατε όταν ζητήσαμε. Ποιο ΝΑΤΟ. Γιατί να είμαστε στο ΝΑΤΟ. Θα κάνω εγώ άλλη συμμαχία όπου θα είναι τραμπάτο.
1: Τι θα φτιάξει άλλη συμμαχία ο
0: Ντόναλντ Τραμπ. Το έχει πει και άλλη φορά. Θα κάνω άλλη συμμαχία τώρα. Ναι, το ΝΑΤΟ λέει δεν μας βοηθάει. Εμείς τους ζητήσαμε να πάει στα στενά, αλλά ήταν πολύ στενά και δεν ήρθαν. Ήταν πολύ στενά και δεν ήρθαν.
1: Η κυρία Βούλτεψε αυτό.
0: Η κυρία Βούλτεψε είπε ότι ήταν πολύ στενά. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι τους είπαμε να μας βοηθήσουν και μας βοηθήσουν. Ποιο ΝΑΤΟ. Κάνω εγώ άλλο μαγαζί. Και για να μην κάνω προς το παρόν άλλο μαγαζί αύριο, δώστε κανένα φράγκο. Αγοράστε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί όμως. Και μετά. Θα δούμε αν θα κάνω ή δεν θα κάνω άλλο τέτοιο είδος μαγαζί με άλλους τρόπους. Το οποίο είναι δικό μου.
1: Ναι, αλλά και στο καινούριο μαγαζί τα μέλη δεν θα είναι τα ίδια κράτη πάνω κάτω.
0: Θα δούμε.
1: Τι θα δούμε, θα είναι ο δυτικός κόσμος θα είναι.
0: Θα γίνει ο Ντισιόν. Θα γίνει ο Ντισιόν.
1: Τι ο Ντισιόν, μωρέ.
0: Ο Ντισιόν, δεν θα είναι όλοι. Δεν θα είναι όλοι. Θα γίνει ο Ντισιόν.
1: Δεν θα υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ. Ωραία, τώρα να. Να ενστερνιστεί και την επιχειρηματολογία Τσίπρα.
0: Γιατί
1: ότι δεν θα υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ στο νέο ΝΑΤΟ και.
0: Ο Τσίπρας δεν ήταν μαζί με τον Τραμπ κάποτε. Τραμπικό τον λέγανε.
1: Καλά, εντάξει. Όταν είσαι κυβέρνηση μιας χώρας που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, όταν είσαι πρωθυπουργός, τι θα πεις, ότι όχι, εγώ δεν είμαι.
0: Λοιπόν, εκεί.
1: Αναγκαστικά είναι οι συναντήσεις.
0: Άλλο οι συναντήσεις.
1: Ναι.
0: Οι συναντήσεις είναι υποχρεωτικές. Αλλά εγώ δεν είπα ότι σταματάμε συναντήσεις. Τραμπικό δεν το λέγανε τον Τσίπρα. Με τον Τραμπ δεν ήταν ο Τσίπρας. Άρα λοιπόν, γιατί να εστερνιστεί ο Τσίπρας στις απόψεις του Τραμπ και να μην γίνει όπως αυτό που είπες εσύ στην αρχή, ο Τραμπ να ακούσε Τσίπρα και να μιλάει Τσίπρα. Δεν αυτό έχουμε ακριβώς. Ρεζερβέ.
1: Δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ.
0: Τα μπουκάλια πάνω στο τραπέζι τα ξεχνάτε. Τα ξεχνάτε αυτά. Τα μπουκάλια πάνω στο τραπέζι που ξέρατε. Και δεν έχουν ρεζερβέ. Έχουν ρεζερβέ, απλά δεν το λέμε.
1: Σε ποιον τα δύο αναφέρεστε?
0: Γιατί, όχι στον Τραμπ. Γιατί δεν πιστεύω να. Έχουμε την εντύπωση ότι αφήνουν το μεροκάματο, το μισθό και την έδρα και πηγαίνουν απλά από έναν μεγάλο έρωτα.
1: Ναι, αλλά το.
0: Πηγαίνουν και τα έχουν συζητήσει, ξέρουν πού θα πάει το πράγμα, απλά δεν το λέμε για να δείξουμε ότι είμαστε. Πώς το είμαστε,
1: Το δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ έγκυται στο ότι θα είσαι υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια. Ότι άμα θες να παραιτηθείς και να έρθεις, δεν μπορώ να σου πω εγώ ότι όχι, δεν θα είσαι. Θα είσαι υποψήφιος. Απλά δεν θα είσαι σε μια θέση που μπορεί να είσαι πιο μπροστά από κάποιον άλλον. Θα είναι όλοι όσοι θέλουν να είναι υποψήφοι.
0: Δηλαδή τώρα,
1: αυτό έχει πει ο
0: άμα κατεβάσω εγώ ένα καινούριο κόμμα, κάνω ένα καινούριο κόμμα και στην Πετρούπολη βάλω μόνο τον Μπουρναρά. Υποψήφιο. Υποψήφιο θα τον βάλω, αλλά μόνο τον Μπουρναρά. Τι πιθανότητες άμα κατέβω εγώ δίπλα στον Μπουρναρά στην Πετρούπολη να βγω εγώ? Καμία.
1: Καμία, εντάξει.
0: Αλλά λοιπόν, οι ιδιαιτερότητες υπάρχουν, απλά δεν θέλουμε να τις λέμε για να δείξουμε μια αξιοκρατία, να το πω έτσι. Πάμε λοιπόν να αλλάξουμε θέμα και να φύγουμε. Τι να φύγουμε, την πολιτική δεν φεύγεις, γιατί πάλι για πολιτική θα συζητήσουμε. Αλλά με τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, το γνωστό δικηγόρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που είστε μαζί μας, να μας λύσετε μερικές απορίες που έχουμε και εμείς και οι ακροατές μας. Καταρχάς, τι γίνεται με τους συνταξιούχους, τι άλλαξε, τι παίρνουν, τι δεν παίρνουν, ποιοι φοβούνται, ποιοι δεν φοβούνται.
2: Έχουμε το εξής θετικό, ότι σχετικά με τη συντάξη χειρίας δεν θα γίνει η μείωση η οποία είχε προβλεφθεί στο νόμο Κατρούγκαλου. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος, είχε προβλεφθεί ότι μετά την τριετία θα υπήρχε μείωση του 70% από το 70% στο 35%. Θυμίζω ότι όταν αποβιώσει ένας σύζυγος, ο δεύτερος σύζυγος που επιζεί έπαιρνε το 70% της σύνταξης του αποβιώσαντος. Και μετά από 3 χρόνια, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, αυτό το 70% πήγε στο 35%, στο μισό. Επομένως, ήταν πολύ μεγάλη μείωση. Ευτυχώς, επιτέλους, αναγγέλθηκε από την κυρία Κεραμέως η εγκύκλιος που θα καταργεί αυτή τη διάταξη, δηλαδή ουσιαστικά δεν θα υπάρχει αυτή η μείωση. τίθονται κάποια νομικά ζητήματα σχετικά με αυτούς που ήδη έχει γίνει μείωση, αν θα τους δώσουν πίσω τα χρήματα, ή με αυτούς που έχουν διεκδικηθεί χρήματα που έχουν καταβληθεί, όσα χρεωστείτε ως καταβληθέντα, τι θα γίνει. Η νομική μου θέση είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό, αν και η κυρία Κεραμέως είπε ότι αυτοί που έχουν επιβαρυνθεί, μάλλον δεν έχουν πάρει το 70% και είχαν υποστεί τη μείωση του 35%, δεν θα πάρουν πίσω τα χρήματα. Γενικότερα αυτή η νοοτροπία της κυβέρνησης, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, ότι αυτός που του πήραν τα χρήματα ή αυτός που δεν εισέπραξε τα νόμιμα, ό,τι έγινε, κατά τη δική μου νομική άποψη είναι ιδιαίτερα άδικη και πρέπει σε κάθε περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι, έστω και τμηματικώς, δηλαδή με μια αύξηση του εισοδήματος, να πάρουν πίσω τα χρήματα για να υπάρχει η ισότητα που... Ναι. Είναι συνταγματική.
0: Μα κύριε Νικολακόπουλε, μιλάμε για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση που έχουμε τώρα, γιατί αυτή θα κρίνουμε. Είδαμε τι έγινε και με τις τράπεζες και με τα επιτόκια.
2: Αυτό,
0: δηλαδή, αυτοί που ήταν συνεπείς και πλήρωσαν, δεν πειράζει. Σας έκλεβαν τα funds που ήρθαν εδώ και κλέβουν τον κόσμο. Δεν πειράζει που σας τα κλέψαν και τα δώσατε. Δεν πειράζει που σας τα κλέψαν και χάσατε το σπίτι σας, επειδή χάσατε τις δόσεις. Δεν πειράζει, δεν παίρνετε τίποτα πίσω.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εκεί πήγα να το πω. Είστε έμπειρος δημοσιογράφος, προλάβατε. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι δεν καταστρατηγείται η αρχή της ισότητας στη συνταγματική αρχή, αλλά και η απλή λογική ότι ό,τι σου έκλεψαν, από εδώ και πέρα δεν παίρνεις πίσω. Εσύ που έχεις ματώσει και έχεις πληρώσει τις τράπεζες, τα φαν κτλ. Ή το δημόσιο που στη δικιά σου περίπτωση μπορεί να είσαι εσύ ο πιο επιμελής που πήγες, γιατί πολλοί συνταξιούχοι, γνωρίζοντας το θέμα της τριετίας, πήγανε στο δικηγόρο τους ή πήγανε στον ΕΦΚΑ και είπανε ότι έφτασε η τριετία, κάντε μου τη μείωση για να μην μου τα ζητήσετε μαζεμένα. Και αυτοί λοιπόν που ήταν συνεπείς και υφίσταται τη μείωση εδώ και ένα χρόνο ή και παραπάνω, τους λένε ότι, συγγνώμη για τη φράση, ήσουν ακορόιδο που ήσουν ασυνεπής, ήσουν ακορόιδο που τήρησες τον νόμο, που ήρθες και μας ενημέρωσες, έχασες τα λεφτά. Οι άλλοι που δεν κάναν αυτή τη διαδικασία, ή ακόμα χειρότερα, οι άλλοι που τους ζητήθηκαν να δοθούν τα χρήματα πίσω, αλλά αδιαφόρησαν ή βγάλαν τα χρήματα από το λογαριασμό και έτσι δεν υπήρχε δυνατότητα να δεσμευτούν αυτά τα χρήματα, είναι μια χαρά. Τα κερδίσανε και είναι μια χαρά.
0: Αυτό θέλω να μου πείτε, εάν και σε μία και στην άλλη περίπτωση υπάρχει δυνατότητα να διεκδικήσουν νομικά, γιατί όταν βγαίνει ο αεροσπάγος και πάμε τώρα στο κομμάτι που λέμε funds και κλοπή, που έγινε κανονική κλοπή από τα funds στους ανθρώπους, στους δανειολήπτες, εδώ τώρα μιλάμε το ότι δεν μπορεί ο αεροσπάγος, καταρχάς, άσχετο ότι πανηγυρίζει η κυβέρνηση, να μην έχει αναδρομική ισχύ μια απόφασή του. Δηλαδή να υπάρχουν δύο ταχύτητες πολιτών.
2: Είναι αδιαφυσβήτητο. Πολύ σωστά το λέτε, είναι αδιαφυσβήτητο. Η δικαστική απόφαση ερμηνεύει την εφαρμογή ενός νόμου. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικότητας ή όχι.
0: Δεν μπορεί να είναι οι πολίτες δεν είναι για τον αεροπάγο, για τη δικαιοσύνη σε δύο ταχύτητες. Άρα λοιπόν, οι άνθρωποι που χάσαν τη ρύθμιση, χάσαν το σπίτι τους ή έχουν αποπληρώσει το δάνειό τους, μπορούν νομικά να διεκδικήσουν από το κράτος αυτά τα χρήματα.
2: Να σας πω, σύμφωνα με την απόφαση του αεροπάγου, μπορούν φυσικά να τα διεκδικήσουν και αυτόν τον νόμο. Όμως με τη ρύθμιση του νόμου...
0: Σύμφωνα με τον νόμο λοιπόν της κυβέρνησης...
2: Ακριβώς. Ο νόμος της κυβέρνησης θεσμοθετεί τα τρία θετικά που έτσι και αλλιώς τα έχει ο Άριος Πάγος, δηλαδή την αναδρομικότητα, το θέμα του υπολογισμού της δόσης και κάποια λεπτομέρειες λογιστικής σχετικά με το πόσους τόκους θα τρέχει κάθε δόση. Αυτά που έτσι και αλλιώς τα έκρινε ο Άριος Πάγος, αλλά βάζει δύο φραγμούς που δικαστικώς θα έπρεπε να είναι ανοιχτοί για να διεκδικηθούν τα χρήματα. Ο ένας φραγμός είναι αυτός που λέτε, ότι ουσιαστικά σου λέει ό,τι σου κλέψανε δεν μπορείς να το διεκδικείς πίσω, άρα μπορείς να κάνεις, κατά τη νομική μου θέση, να ξεκινήσεις δικαστικό αγώνα, αλλά πρέπει να περάσεις το εμπόδιο του νόμου αυτού, δηλαδή να κριθεί ως αντισυνταγματική αυτή η διάταξη και ότι παραβαίνει την αρχή της ισότητας, άρα μεγάλος δικαστικός αγώνας, πολλά έξοδα και ψυχοφθόρο διαδικασία. Και το δεύτερο που πάλι θέτει ένα φραγμό είναι το εξής, ότι διευκρινίζει ότι δεν θα έχει ανάλογη εφαρμογή η απόφαση αυτή στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Γιατί να μην έχει ανάλογη εφαρμογή, να το πω απλά, και ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι μια διαδικασία που πολλοί δανειολήπτες την προτίμησαν βγαίνοντας από τον νόμο Κατσέλη, με τις διατάξεις σύμφωνα με την οποία θα γινόταν κάποιο κούρεμα και τα λοιπά, και σύμφωνα με τα περιουσιακά του στοιχεία και τα οικονομικά δεδομένα, δηλαδή με ανάλογα
0: κριτήρια του νόμου Κατσέλη. Και εκεί κάτι έχει αλλάξει στον εξοδικαστικό, το οποίο δεν το καταλάβει, για να είμαι ειλικρινής.
2: Εκεί λοιπόν λέει τώρα ο νόμος ότι, να το πω απλά, εκεί θα σου βάζουν όσους τόκους θέλουν, όχι σύμφωνα με την απόφαση του Αριουπάγου. Κατ' εμέ είναι και αυτό άδικο και πρέπει, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε, δηλαδή, ποιος ο λόγος να μπει μια νομοθετική διάταξη να περιορίζει την εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου. Ας κρίνει τα δικαστήρια, αφού δεν υπάρχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την τοκοφορία, να ασκρίνει τα δικαστήρια αν είναι νόμιμη ή όχι κάθε τοκοφορία στον εξοδικαστικό ή οπουδήποτε αλλού. Και σε κάθε περίπτωση η απόφαση του Αριουπάγου είναι ένας μπούσουλας, μια απόφαση η οποία τι λέει, κύριε Πουρναρά και κύριε Γεωργιάδη? Λέει απλά ότι τα μαγικά λογιστικά των τραπεζών και των funds μπορεί το ένα να το κάνουν 10. Δηλαδή ένα τόκο που βγάζει ο Άριος Πάγος 20 ευρώ το μήνα, να το κάνουν 200 ευρώ το μήνα. Άρα μας δίνει μια πηξίδα για να γίνει επαναπροσδιορισμός και εξορθολογισμός και των άλλων υποθέσεων που τρέχουν στα δικαστήρια, που χάνουν οι άνθρωποι τα σπίτια τους για υπέρογγες χρεώσεις, που χάνουν οι άνθρωποι ρυθμίσεις, είτε την ένταξη στον νόμο Κατσέλη, είτε τον εξοδικαστικό μηχανισμό, είτε οτιδήποτε, διότι εμφανίζουν υπέρογγες οφειλές τα funds και οι τράπεζες. Άρα έπρεπε, το σωστό ήταν να υπήρχε καθολική ισχύ μιας τέτοιας δικαστικής απόφασης. Ή εν πάση περιπτώσει να μην τεθεί ένας φραγμός στις δικαστικές διεκδικήσεις των δικαιωμάτων των δανειοληπτών, του αυτονόητου, δηλαδή του να μην μπαίνουν πανωτόκια, κάτι που είχε γίνει με τον νόμο του 2004, τον 3259, έχουν παρέλθει 22 χρόνια και δεν τον εφαρμόζουν οι τράπεζες, δεν τον εφαρμόζουν τα funds, παρένθεση. Τα funds δεν είναι καν τράπεζες, γιατί να έχουν τραπεζικά προνόμια, γιατί να έχουν τραπεζικά επιτόκια, γιατί να είμαστε ανεκτικοί σε αυτά τα μορφώματα και να τους λέμε ότι ό,τι τόκιζε η τράπεζα μπορεί να το τοκίζει και να το τοκίζει και εσύ.
0: Μάλιστα. Σε πρώτη φάση καταλάβαμε. Έχει όμως άλλη μια που ρωτάει και η Μανουέλα, αν μπορείτε όσο γίνεται πιο γρήγορα, τι γίνεται με τις εξώσεις και τη συνδιοκτησία των πολυκατοικιών των διαμερισμάτων?
2: Έχουμε να το πω γρήγορα, μια μείωση των δικαιωμάτων του μισθωτή. Οι εξώσεις γίνονται γρήγορες, πλέον βγαίνουν μέσω των δικηγόρων και όχι με δικαστική απόφαση, άρα υπάρχει επίσωση της διαδικασίας. Αν γίνει πληστηριασμός και έχουμε καινούριο ιδιοκτήτη και δεν είναι ενεργή μίσθωση, δηλαδή δεν
0: έχει λήξει συμβολή,
2: είναι αόριστη η διάρκεια γιατί δεν έχει γίνει καινούριο μισθωτήριο, μέσα σε 2 μήνες μπορεί να φύγει ο μισθωτής χωρίς να επικαλεστεί ο νέος ιδιοκτήτης θέμα ιδιόχρησης. Γενικότερα συρρυκνώνονται τα δικαιώματα των μισθωτών, των ενοικιαστών, και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ανανεώνουμε τις συμβάσεις, να γράφουμε σαφείς όρους για τις καταγγελίες, για τον τρόπο έξωσης κτλ., ώστε όσο το δυνατόν να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα του ενοικιαστή.
0: Και συνδιοκτησία τι γίνει, τι σημαίνει?
2: Τώρα γίνονται αλλαγές στο θέμα της συνδιοκτησίας της πολυκατοικίας, τα θέματα που έχουν να κάνουν με την τροποποίηση του κανονισμού της πολυκατοικίας, με συνενώσεις διαμερισμάτων, με χώρους στάθμευσης πιλωτών κτλ., διάφορες νέες ρυθμίσεις. Η αλήθεια είναι ότι το δίκαιο της πολυκατοικίας, δηλαδή η νομοθεσία για την πολυκατοικία, είναι πολύ παλιά και έπρεπε να γίνουν κάποιες διορθώσεις, όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να μην έχουμε ως κριτήριο μόνο την απλούστευση και την επιτάχυνση, αλλά να μην χάνονται σημαντικά δικαιώματα, δηλαδή ουσιαστικά μια ισχνή πλειοψηφία ή μια διαμορφωμένη πλειοψηφία, γιατί πολλές φορές στον κανονισμό ή μάλλον στην συνειδιοκτησία της πολυκατοικίας οι διάφοροι ιδιοκτήτες, πολλοί ιδιοκτήτες ή είναι αδιάφοροι ή είναι ηλικιωμένοι ή εύκολα πείθονται, να μην περνάνε διατάξεις και ρυθμίσεις οι οποίες δημιουργούν προβλήματα, παραδείγματος χάρη εκμετάλλευση Airbnb χωρίς περιορισμούς, διάφορες διατάξεις οι οποίες και ρυθμίσεις οι οποίες περνάνε με μια πλειοψηφία πολύ πιο εύκολα.
0: Κύριε Νικολακόπουλε, να σας παρακαλέσουμε έχει μια μέρα χωρίς δικαστήριο να έρθετε εδώ να κάνουμε όλη την εκπομπή για να πάθουμε πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε. Σας ευχαριστούμε προς το παρόν.
1: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα, κύριε Γεωργιάδη.
0: Αυτό που ακούγεται περίεργα.
1: Ναι. Ναι, δεν είναι. Είναι η πρώτη και όχι και η τελευταία. Έχουμε άλλη μια ωρίτσα. Καλημέρα, καλημέρα στο Μάριο, καλημέρα στο Γιώργο, ο οποίος λέει στο νέο ΝΑΤΟ ελπίζω να είναι οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και η Βόρεια Κορέα. Ωραία, αισιόδοξος ο Γιώργος.
0: Και Κίνα. Και Λατινική Αμερική για να παίρνουν για κανένα φρούτο τσάμπα, έτσι. Αυτά τα περίεργα, αυτά που έχουν.
1: Την καλημέρα στον Νεκτάριο, την καλημέρα στην Θεοδοσία. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι.
0: Πάμε.
1: Αθλητικές ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 10.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύμφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
11: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Θα ανεχώρησε σήμερα η ΑΕΚ την Ολλανδία, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Εκτός αποστολής, ο Πινέδα λόγω υποχρεώσεων με το Μεξικό. Οριστικά η συμφωνία της Ένωσης με τον Χρήστο Αλεξίου, όπως αναφέρει ο Νικολός Κύρα. Στην Ολλανδία θα μεταβεί και ο Καϊρίνεν για να οριστικοποιήσει τη μεταγραφή του στους πρωταθλητές Ελλάδας. Εδώ στη μέρα αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό 22χρονο στόπερ Ζινεντίλ Σμαϊλόβιτς στην τελική ευθεία μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα για τους Ερυθρόλευκους. Έντονη κινητικότητα στους Πειραιώτες για ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Μεταγραφές εδώ και τώρα. Το σύνθημα του Αλέσιο Λύσης στον ΕΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Στο προσκήνιο παραμένουν οι περιπτώσεις των Παντελή Χατζηδιακού, Σάντα Μαρία, Γιαννούλη, ενός επιθετικού και ενός εξτρέμ. Για ενδιαφέρον, το κεφάλι του Βορρά για τον 27χρονο χαφ της Sporting, Γιώργη Κοτζορασβίλη, κάνει λόγο η ρέκορ. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ενδιαφέρονται για τον 27χρονο χαφ της Sporting Λισαβόνας, Γιώργη Κοτζορασβίλη, σύμφωνα με τη ρέκορ. Αύριο αναμένεται να περάσει ιατρικές εξτάσεις σε ο Μπρανκού Μπαντιό και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως απεκάλυψε ο πρόεδρος της Πράσινης ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στα social media. Η Ελλάδα τέθηκε 71-56 από την Πορτογαλία για την πρώτη φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Ουκρανία, Ισπανία και Γεωργία, η επόμενη αντίπαλη της Εθνικής. Με 2 γκολ από τον Έρλινγκ Χάλαν, την Νορβηγία επικράτησε 2-1 της Βραζιλίας και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μείωσε ο Νεϊμάρ στις καθυστερήσεις με εκτέλεση πέναλτι για την Σελεσάου. Στο άλλο παιχνίδι της φάσης των 16, Μεξικό-Αγγλία 2-3. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12.
1: Ελλάδα Sports 94,3. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε μετά από... Άμα έχεις μέσο που... τα ρουσφέτια δεν υπάρχουν βέβαια.
1: Όχι, δεν υπάρχει το ρουσφέτια, γιατί
0: ή τα ρουσφέτια υπήρχαν εξ από ανέκαθεν πάντα. Να μιλάμε για καλά ελληνικά.
1: Εξ από ανέκαθεν πάντα
0: υπήρχαν τα ρουσφέτια. Άμα έχεις μέσο, εγώ που έφτρωγα ταλαιπωρία να φεύγω 10 η ώρα γιατί είχε κίνηση ακόμα, έβαλα μέσα τον Μπουρναρά και ο Μπουρναράς το κανόνισε. Με κρατάνε μέχρι τις 11. Κάτσε μια ώρα παραπάνω. Οπότε δεν θα διαμαρτύρεσαι την ώρα που φεύγεις έχει κίνηση. Ναι. Δεν μου είπες ότι έχει και ώρα αυτοκόλλητο η Θεοδοσία. Καλημέρα, Θεοδοσία.
1: Το έστειλε μετά, την ώρα του διαλύματος.
0: Δεν μου το είπες.
1: Εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί.

0: Για το μήνυμα που είχε έρθει ο Ευάγγελος Μίχος, κανονικά θα είναι, απλά θα είναι στις 11. Πηγαίνει μία ώρα μετά ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Λοιπόν, 69-39-943-943, τα μηνύματα στο Viber, όλα τα σχόλιά σας. Και φυσικά, για να μπορέσω κι εγώ έτσι να έχω μια από την κυβέρνηση να με βλέπουν με καλό μάτι,
0: ναι,
1: να σας πω ότι έχουμε αμοργό.
0: Ναι.
1: Κάποιοι από εσάς θα πάνε στην αμοργό, στο 10ο καλό που είναι το γυαλί, στο 5ο του νησιού. Το να πάτε και να μείνετε, επειδή έχω μείνει από την ώρα που θα μπείτε μέσα μέχρι την ώρα που θα φύγετε, που δεν θα θέλετε να φύγετε, θα είναι εμπειρία. Εμπειρία διακοπών. Και φυσικά και ένα γεύμα στο 5ο.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε. Όχι, θα πάμε αμοργό μετά.
0: Στο τέλος
1: θα πάμε αμοργό. Όλα
0: ναι,
1: τα
0: άλλα όσοι, περίμενε. Όσοι δεν πάνε αμοργό, δηλαδή θα μείνουν έτσι.
1: Όσοι δεν πάνε αμοργό, θα πάνε μέχρι το Μαρούσι.
0: Ναι.
1: Να προσέχουν μην περάσουν από καμιά πολυκατοικία που πέφτει. Ναι. Γιατί στα Πετράλου να το καταλαβαίνω. Στο Μαρούσι να πέφτουν πολυκατοικίες.
0: Έπεσε πολυκατοικία και στο Μαρούσι, ναι.
1: Είναι σαν να μου λες ότι παίζει τέννη στο Εγάλιο.
0: Είναι κοντά στο Ψαρονέφερι.
1: Όχι, δεν είναι κοντά στο Ψαρονέφερι. Στο Ψαρονέφερι, λοιπόν, θα πάμε στη Δροσερή Πλατεία απέναντι. 4 άτομα για ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Έτσι για να...
0: Στην πλατεία την οποία δεν έχω πάει εγώ, να το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό να λέγεται, κύριε Γιώργο μας. Να μην τα αποκρίνεις κάποια πράγματα.
1: Και τι έχει πάει στην Αμοργό.
0: Δεν έχω πάει ούτε Αμοργό, είναι
1: αλήθεια. Δεν έχει πάει. Ναι, ναι. Έχει πάει Σύφνο.
0: Σύφνο έχω πάει, ναι.
1: Ναι. Σπέτσε.
0: Ναι. Σπέτσε δεν έχω πάει. Σπέτσες. Αλλά σπέτσε έχω κλείσει από το.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Το Σεπτέμβριο. Ναι.
1: Street food.
0: Street food.
1: Καλημέρα, Στιέφνη. Στιέφνη ή Στιέφνη.

0: Είδες να γίνω έτσι, να με συμπαθείς και εμένα λίγο πρωθυπουργός της κυβέρνησης, ότι και εγώ μαζί τους προσπαθώ
1: ότι
0: να...
1: Ότι είσαι και εσύ σε αυτή την προσπάθεια, δηλαδή, για να μειωθεί το ποσοστό των ανθρώπων που λένε ότι δεν θα πάμε διακοπές φέτος.
0: Ναι, θα πάτε παιδιά από τον Ελλάδα, θα πάτε διακοπές, θα έρθει και άλλο ταξίδι μετά και θα συνεχίσουμε και τα ταξίδια και τα δωράκια μας, γιατί εγώ πάω και λέω τώρα. Είχα ζωστεί όσο το σπότ, δεν ξέρω αν το είδε, τον κύριο Τσακαλώτο να μιλάει ότι εμείς φέραμε τα φαντς.
1: Ναι.
0: Και εννοούσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το Τσίπρα τότε.
1: Ναι.
0: Φέραμε τα φαντς.
1: Ναι.
0: Τα οποία η κυβέρνηση αυτή του Μητσοτάκη τα παίρνει τα φαντς που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα έχει μεγαλουργήσει.
1: Και τα καθιέρωσε.
0: Όχι, τα μόνο τα καθιέρωσε. Τα άκουσε τι είπε ο κύριο Τσακαλώτο. Δηλαδή, ό,τι θέλουν να βάζουν και δεν πειράζει. Και δεν πειράζει. Λέει, εμείς τον νόμο τι κάνουμε, τον νόμο που βγάλαμε και πανηγυρίζαμε, το αναδρομικό του αεροπάγου, οι πολίτες των ταχυτήτων.
1: Είχε πει ότι θα καταργήσει τα φαντς ο Μητσοτάκης.
0: Όχι, δεν είχε πει, θα φτάσω, άρα... και, θα φτάσω και εκεί. Δεν είχε πει ότι θα τα μεγαλουργήσει όμως. Δεν είχε πει ότι θα τους δώσει ό,τι θένε.
1: Ναι, αλλά δεν είπε κάτι ψέματα.
0: Όχι, δεν είπε. Για τον νόμο Κατρούγκαλ όμως.
1: Αυτό τον κατήργησε.
0: Το 19.
1: Ναι.
0: Το 19.
1: Είπε, ναι, το κατήργησε τον νόμο Κατρούγκαλ.
0: Τον καταργήσε το 19.
1: Ναι. Και τον Ένφια.
0: Α, υπάρχει και. Καλά, τον Ένφια τον είχα ξεχάσει γιατί δεν υπάρχει.
1: Εντάξει.
0: Το νόμο Κατρούγκαλο όμως.
1: Ό,τι σε συμφέρει.
0: Το νόμο Κατρούγκαλο όμως σιγά σιγά τον καταργεί. Αλήθεια, αλήθεια. Άμα ψηφίσουμε Μητσοτάκη τρεις τετραετίες ακόμα, θα έχει φύγει εντελώς ο νόμος Κατρούγκαλο. Μην το βλέπεις έτσι.
1: Όπως και η ακρίβεια θα έχει φύγει τελείως, την οποία την είδε και θύμωσε τώρα για την ακρίβεια, έτσι.
0: Αφού την είπε πάλι προχτές, ναι. Την είπε. Τον είδα και τον είπε.
1: Το έγραψε στην ανάρτηση του χθες, το έγραψε.
0: Αυτό το διαβάσα.
1: Για πες πώς το έγραψε ακριβώς.
0: Το ακριβώς δεν μπορώ γιατί.
1: Το περίπου πες το.
0: Μίλησε για τοξικότητα, μίλησε για στήριξη, μίλησε για οικογένεια, μίλησε για επιδόματα. Τα 100 ότι στηρίζουν την οικογένεια.
1: Επιδόματα.
0: Ναι, μίλησε.
1: Δεν είναι κατά των επιδομάτων ο κ. Μητσοτάκης.
0: Το 15 ήταν κατά.
1: Τι έχει αλλάξει.
0: Το 15 με το 19.
1: Μάλιστα.
0: Από 15 μέχρι 19, δηλαδή εσύ είσαι 4 χρόνια ζωή σου να αλλάξει.
1: Ήταν κακό το επίδομα ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η επιδοματική πολιτική, αλλά τώρα τα επιδόματα.
0: Τώρα δεν
1: είναι
0: λέγεται έτσι όπως το είπες. Λέγεται στήριξη οικογένειας. 150 ευρώ για κάθε παιδί.
1: Περίμενε, παιδιά, τι στήριξη οικογένειας. Επίδομα δεν δίνουν.
0: Όχι, είναι στήριξη οικογένειας.
1: Θα τσακωθούμε τώρα.
0: Επίδομα έδινε ο Τσίπρας.
1: Επίδομα δίνουν. Όμως επίδομα δίνουν.
0: Όχι, στηρίζει την οικογένεια. Στήριξη οικογένεια. Δεν μου πα να πω πώς το έγραψε. Στήριξη οικογένεια.
1: Ναι, εγώ το μεταφράζω. Δίνει επίδομα.
0: Πόσα παιδιά
1: είναι επιδοματική πολιτική.
0: Πόσα παιδιά έχεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Μηδέν.
0: Ωραία. Άρα δεν παίρνεις μία. Δεν στηρίζουμε τη δική σου οικογένεια.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο γκάλωπ, κύριε Γιώργο μας.
0: Το πόσα παιδιά
1: έχεις. Όχι το πόσα παιδιά έχω, γιατί αυτό δεν τίθεται σε θέμα γκάλωπ, γιατί είναι αδιαμφισβήτητο. Ότι αν είναι στήριξη ή επιδοματική πολιτική. Δηλαδή αν συμφωνούν μαζί μου ή μαζί σου, έτσι.
0: Κοίταξε να δεις, μαζί μου ή μαζί σου. Λοιπόν, ξεκινάμε και θυμάμαι το τελευταίο. Το ταξί που έδωσε 10 μέρες πριν τις εκλογές ο Τσίπρας στους συνταξιούχους. Για να πάντα ψηφίσουν. Οι συνταξιούχοι.
1: Ποιο ταξί.
0: Τα λεφτά που τους έδωσε 10 μέρες πριν τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Οι συνταξιούχοι πήραν τα λεφτά και πήγαν και ψήφισαν Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Μην πω και για αυτούς τώρα. Λοιπόν, αυτό λεγόταν όμως ταξί, επίδομα. Σου πληρώνω το ταξί να πάει ψηφίσει. Εμένα. Πήρε το ταξί και πήγε και ψήφισε με Μητσοτάκη. Το κατάλαβε αυτό ο Μητσοτάκης ότι αν το πω επίδομα το ταξί και το λέει στήριξη οικογένειας.
1: Μάλιστα.
0: Το ξεκαθάρισε. Διάβασε το χθεσινό, το διάβασε.
1: Το διάβασε το χθεσινό.
0: Στήριξη οικογένειας.
1: Και είναι και επίδομα... μακροσκελή η ανάρτηση και μου παίρνει και ώρα να το διαβάσω κάθε
0: Κυριακή. Τι διαβάζει όλοι.
1: Προσπαθώ.
0: Ήρωα. Λοιπόν, εγώ τα τέσσερα σημεία θα πάνω ξέρω εγώ και μετά δεν. Πολύ γρήγορα.
1: Ναι, είναι λίγο κουραστικό, δεν ξέρω πόσοι το διαβάζουν ολόκληρο.
0: Όσους υποχρεώνουν. Λοιπόν, άρα το επίδομα ήταν του Τσίπρα. Το ταξί σου στην ταξιούχη να πάνε το ψηφίσουν.
1: Ναι.
0: Επειδή σου ξαναλέω ότι ο Μητσοτάκης το πήρε χαμπάρι, ότι οι συνταξιούχοι πήραν το ταξί από τον Τσίπρα και πήγαν και ψήφισαν Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Οπότε σου λέει, μην του δώσω εγώ επίδομα και να ψηφίσω κανέναν άλλον. Οικογενειακή στήριξη. Το λέει αλλιώς.
1: Μάλιστα. Καταλώς. Ναι, το λέει αλλιώς, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο.
0: Τώρα πάλι να σου εξηγήσω τα ίδια πράγματα, δηλαδή πόσες φορές να σου το πω. Δεν είναι το ίδιο.
1: Εντάξει, διαφωνούμε.
0: Δηλαδή είναι οικογενειακή στήριξη. Δεν σου πληρώνω το ταξί για να με ψηφίσεις. Γιατί εσύ μπορεί να πάρεις το ταξί και να ψηφίσεις κανέναν άλλο.
1: Συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε.
0: Ναι, καλά, πρώτη φορά είναι. Και σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα του Φιλιού, έτσι.
1: Η Παγκόσμια Μέρα του Φιλιού είναι σήμερα.
0: Ναι, ναι, σήμερα μπορείτε να φιλήσετε όποιον θέλετε. Σαν τη στο κοροπή, την κουμπάρα που φιλεί τον παπά. Το είδα, έτσι.
1: Το είδα, ναι.
0: Ήταν το έκανε γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα του Φιλιού. Μάτσα μούτσα όλες, παιδιά και όλους, όποιον θέλετε. και μετά Me Too. Γι' αυτό προσέξτε ποια θα φιλήσετε.

0: Ο Γιώργος λέει κάποια στήριξη για το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου θα έχουμε. Πρέπει να σου πω ότι είσαι παντελώς ανενημέρωτος και αχάριστος.
1: Τι είπε, επειδή περίμενε, τι είπε ο Γιώργος, γιατί ήμουνα.
0: Κάποια στήριξη για το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου.
1: Εντάξει, τώρα αυτά πρόκειται, είναι κακοπροαίρετα μηνύματα.
0: Ναι, αυτά δεν είναι στήριξη.
1: Που θέλουν να πλήξουν.
0: Αυτά είναι πας. Αυτά είναι πας. Τώρα, αν πάρεις το πας που έδωσε ο Πρωθυπουργός όταν η Βενζίνη είχε φτάσει στα 2,5 κοντά. Και τη βάλεις
1: τώρα είναι κατά ποδί όμως, δεν βλέπεις.
0: Και τη βάλεις στο αυτοκίνητό σου. Το που πας, που φτάνεις δηλαδή, είναι άλλο θέμα. Αλλά αυτά δεν λέγονται ούτε
1: επίδομα. Μέχρι το Περιστέρι πας πάντως. Εδώ δε, κοντινά δε.
0: Πας δεν πας. Πας δεν πας. Λοιπόν, αυτό να το εξηγήσουμε. Δεν λέγεται επίδομα, δεν λέγεται στήριξη οικογενειακή. Αυτό λέγεται πας. Πας δεν λεγότανε.
1: Έχει πολλά πας. Είναι το fuel pass, είναι το market pass. Είχαμε πολλά πας. Δεν λύθηκε όμως το πρόβλημα της ακρίβειας, έτσι, από την. Από το λίγο που έχω καταλάβει, δεν ελήθη.
0: Από πού το έχεις καταλάβει? Από πού το έχεις καταλάβει?
1: Έτσι, από ότι αφού γκράζουμε τον κόσμο, εγώ, Γιώργο. Δεν είμαι σαν και εσένα που κλείνουμε σε ένα στούντιο.
0: Δεν μου
1: λες, βγαίνω έξω.
0: Δεν μου λες.
1: Βγαίνω στο λαό, εγώ.
0: Πας για νυχτερινά μπάνια. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Ναι. Επειδή εσύ αφού γκράζεις το λαό, πας και παίζεις ταύλες στις πλατείες.
1: Σε πλατεία δεν παίζω, όχι.
0: Πίνεις ελληνικό καφέ.
1: Ελληνικό καφέ που πίνω γιατί μου αρέσει.
0: Στις πλατείες με τον κόσμο.
1: Όχι, πλατεία.
0: Πας και παίζεις τένις με τον κόσμο που παίζει κάθε μέρα?
1: Όχι.
0: Όχι. Άρα λοιπόν, πού ακούς τον κόσμο εσύ? Ούτε τάβλη παίζεις, ούτε τένις παίζεις, μόνο πρωθυπουργός.
1: Στο τένις που γκράζεται τον κόσμο. Τον κόσμο στο τένις.
0: Γιατί δεν έχει κόσμο που παίζει τένις?
1: Έχει, ναι.
0: Ναι, ωραία. Αυτοί δηλαδή δεν μιλάνε, δεν έχουν άποψη.
1: Ο Νίκος, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα, πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις?
0: Θα έχουμε τον πρόεδρο των επαγγελματιών αμέσως μετά.
1: Στις 13 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, κάνουν πρεμιέρα θερινές εκπτώσεις.
0: Θα έχουμε τον πρόεδρο των επαγγελματιών. Τώρα, σε λίγο.

0: Ο Τάσος, ο οποίος λέει καλημέρα, η σάτυρα έχει βρει τον μάστορά της με τον Μητσοτάκη. Και ο Τάκης, ο οποίος λέει καλημέρα κύριε. Καλημέρα και σε εσένα κύριε Τάκη.
1: Έχω πει ότι ζούμε λάθος εποχή. Θα έπρεπε να έχουμε Χάρη Κλίν και Πανούση σήμερα. Δύο ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, θα ρίχναμε το γέλιο της αρκούδας κάθε μέρα με τους πολιτικούς μαζεμένους από όλα τα κόμματα που έχουμε. Δηλαδή κάθε μέρα της Βουλής καταρχάς ή των δηλώσεων ή των τηλεοπτικών παρουσιάσεων, κάθε μέρα αυτοί οι δύο άνθρωποι θα μας κάνουν να γελάγαμε τουλάχιστον. Και πάμε να απαντήσουμε στην ερώτηση που έγινε, διότι ο πρόεδρος των επαγγελματιών εδώ, των εμπόρων μάλλον, συγγνώμη, ο κ. Τσαγκάρη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα,
2: καλή εβδομάδα και στους δύο.
1: Πότε ξεκινάνε οι εκπτώσεις λοιπόν, αφού ήταν και η ερώτηση ακροατή? Τυχαία ήσασταν μαζί μας?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, πριν πω, θα το πω αμέσως, πριν πω οτιδήποτε άλλο, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Η αγορά έχει απογοητευτική εικόνα. Η αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κυριαρχεί μια αβεβαιότητα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον σκληρού ανταγωνισμού και σε ένα περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει. Τώρα, οι εκτόσεις. Οι εκτόσεις αρχίζουν 13 Εβδόμου. Στις 19 Εβδόμου Κυριακή τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Αν και δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον η κίνηση αυτή, το έχουμε δει από τα προηγούμενα μας ταμεία, θα είμαστε ανοιχτά. Η σεζόν δεν πήγε καλά, οι εκτόσεις θα είναι μεγάλες, θα είναι πάνω από 50% και είναι η τελευταία ελπίδα ρευστοποίησης των αποθεμάτων της σεζόν.
1: Εδώ τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση για να πάμε στο πρώτο σκέλος, αυτό που είπατε, που είναι και αυτό που ενδιαφέρει. Λοιπόν, ξεκινάμε και πάμε και το έχουμε ξαναπεί. Στην ΔΕΘ που μας πέρασε δεν υπήρχατε. Δεν υπήρχαν οι μικρομεσαίοι. Ο Πρωθυπουργός δεν ανάφερε καν τίποτα. Δεν είπε καν ούτε καλό ούτε κακό τίποτα για εσάς.
2: Λοιπόν,
1: έχετε μιλήσει με υπουργεία, έχετε μιλήσει με κάποιον, έχετε κάποια υπόσχεση ότι από εδώ και πέρα, έστω προεκλογικά, διότι να πάρετε χρήματα από τράπεζες δεν υπάρχει καμία των περιπτώσεων. Να ρυθμίσετε με 72-73 δόσεις εφόσον έχετε πληρώσει τα προηγούμενα και έχετε αυτό και έχετε διακανονίσει αυτό, όπως και ο Σαμαράς είπε, μου θυμίζει Θεσσαϊκό πρόεδρο, να το εξηγήσουμε, ούτε από εκεί μπορείτε. Δηλαδή ούτε μπορείτε να πάρετε κάποια στήριξη οικονομική. Στην περιφέρεια της Αττικής δόθηκαν 140 εκατομμύρια σε επιχειρήσεις, οποίες και εσείς ήσασταν εκτός. Δεν πήρατε μία. Για τη στήριξη από το Ταμείο Ανάπτυξης που ήταν και αυτά. Περιμένετε από κάπου, δηλαδή όταν τελειώσει το εμπόρευμα, από κάπου να πάρετε χρήματα για να μπορέσετε να πληρώσετε, γιατί δεν υπάρχουν γραμμάτια και επιταγές. Όπου κάνω λάθος, διορθώστε με, όπως στο παρελθόν να αγοράσετε και να δώσετε μια πεντάμινη επιταγή το εμπόρευμά σας για να το πουλήσετε.
2: Επιταγές υπάρχουν, αλλά οι τράπεζες
1: δεν δίνουν. Αυτό λέω, δεν υπάρχουν πια.
2: Δεν δίνουν πια. Καρνέ.
1: Άρα λοιπόν, καταρχήν, τι στήριξη θέλετε να πάρετε?
2: Υπάρχει μια απουσία διαλόγου με την πολιτεία και αυτό δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό. Οι θεσμικοί φορείς, όπως είμαστε εμείς, παραμένουμε εκτός συζήτησης. Και εμείς είμαστε οι άνθρωποι που γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τα προβλήματα και τις δυσκολίες, αλλά και τις δυνατότητες που έχει η πολιτεία. Οι αποφάσεις λοιπόν της πολιτείας είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα. Αποφασίζει μόνη της. Παραδείγματος χάρη, να πω. Πολύ θετικό μέτρο ήταν ότι αύξησε το ακατάσχετο από 1.250 ευρώ στα 1.600. Αυτό ήταν για το δημόσιο. Για τους ιδιώτες, για τα φαν δηλαδή, το ακατάσχετο ήταν 1.500. Δεν έπρεπε αντίστοιχα να γίνει 1.900. Δεν το έκανε. Το έκανε μόνο για το δημόσιο που ήταν εύκολο. Άρα χρειαζόμαστε ένα τακτικό και ουσιαστικό διάλογο με την πολιτεία. 5 φορές έχουμε στείλει έτοιμα για συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης και δεν κατέστη δυνατόν. Να του πούμε ότι δεν είναι μόνο όλα τα μέτρα που πρέπει να πάρει να έχουν δημοσιονομικό κόστος. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος.
1: Όπως πείτε μας ακριβώς τι ζητάμε.
2: Παραδείγματος χάρη, το 2022 τότε ο Υπουργός Ανάπτυξης με ένα νόμο το 4965 απελευθέρωσε τις προσφορές. Τώρα στην αγορά όποιος κάνει ό,τι θέλει, όποτε το θέλει. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχουν διαρκείς προσφορές και εκτόσεις. Τι διορμή και δύναμη να έχουν οι εκτόσεις αυτή τη στιγμή, αφού από τον Απρίλιο που ξεκινήσαμε διαρκώς εκτόσεις. Το πάμε μετά το χειμώνα, Black Friday 2,5 μηνών Δηλαδή τι, πώς θα βγουν τα γενικά έξοδα των επιχειρήσεων? Θέλει να μπει μια τάξη στην αγορά και αυτή θα μπορούσε να την κάνει. Εμείς έχουμε την πρόταση να υπάρξουν οι προσφορές δύο αναεπιχείρηση, ανασεζόν αναεπιχείρηση. Και να υπάρξει και ένα συντεταγμένο τριήμερο εκεί στο Νοέμβριο για να ενταχθεί η Black Friday μέσα. Δεν μας δέχεται ο Υπουργός, δεν θέλει ούτε καν να σταθεί. Αυτοί που έχουν τη δύναμη της επικοινωνίας και τη διαφήμιση, οι γίγαντες δηλαδή, κυριαρχούν αυτή τη στιγμή. Και εσείς θα μας καλείτε μόνο σαν έθιμο να σας πούμε για τις εκτόσεις σε λίγο καιρό. Ο θεσμός έχει αδυνατήσει. Αυτό είναι. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν εκτόσεις πια. Καλούμε όμως τους καταναλωτές να κατέβουν, γιατί εμείς σχεδόν θα εκποιήσουμε τα προϊόντα μας όλα. Γιατί τα μαγαζιά πρέπει να ανανεωθούν και τα εμπορεύματα που έχουν πρέπει να πληρωθούν. Τα γενικά έξοδα πρέπει να πληρωθούν. Και αυτό σημαίνει ότι θα τα δώσουμε κάτω του κόστους. Αν η πολιτεία δεν σταθεί δίπλα μας, το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε δύο χρόνια από τώρα θα έχει κλείσει.
1: Μα κάποτε λέγαμε το να βρούμε να νοικιάσουμε ένα μαγαζί στη Σκουφάη θα ήταν όνειρο, θα πρέπει να πεθάνει κάποιος και να ξεμείνει. Τώρα αυτή τη στιγμή και στη Σκουφά βλέπουμε μαγαζιά κλειστά.
2: Παντού θα δείτε.
1: Και Βουκουρεστίου το ίδιο, δηλαδή μιλάω για τους πιο ακριβούς δρόμους της Αθήνας, έτσι.
2: Κύριε Γεωργιάδη, ακούστε λίγο. Όταν ένα ενίκιο είναι 3.000, ένα κατάστημα για να λειτουργήσει θέλει και 3 άτομα προσωπικό. Ή με την ψηφιακή κάρτα και όλα αυτά που είναι σωστά. Έτσι. Αυτό τα 3 χιλιάρικα ή τα 3,5 γίνονται 11. Τα γενικά έξοδα. Με τις ασφαλιστικές φορές, με τις αυξήσεις του κατώτου μισθού που πήγαν όλες στα σούπερ μάρκετ και στην ενέργεια και στα γαστική επιβάρυνση και δεν ξαναγυρίζουν στην αγορά, είναι 11. 11.000 να πουλάς ένα μπλουζάκι και δεις 15 ευρώ. Δεν μπορεί να βγουν εύκολα. Δηλαδή τα 11 είναι, μπορεί την ημέρα να είναι 700 ευρώ. Τα 700 ευρώ δεν βγαίνουν εύκολα. Την ημέρα. Δεν τα κάνεις ένα τζίρο.
1: Ναι, κύριε Τσαγκάρη, μόνο να σας πω. Να σας πω πάνω σε αυτό που είπατε, γιατί έχω και μηνύματα που λένε ότι άμα υπάρχουν τέτοιες προσφορές, δηλαδή ξαφνικά στην τύχη αριθμή ένα κουστούμι από 100 ευρώ το δίνει 30, φαντάσου πόσα βγάζει. Το λέει ο κόσμος.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Ακούστε λίγο.
0: Ναι, ισχύει. Υπάρχει
2: αυτή η άποψη. Να είναι ξεκάθαρο να τα ακούσει και οι ακροατές σας.
0: Ναι.
2: Τα επώνυμα προϊόντα, καταρχήν, αυτά που είναι, τα θεωρούμε brands, έτσι, φίρμες, μας ορίζουν την τιμή. Και η τιμή από την τιμή που αγοράζεις είναι 2,4 επιπλέον. Δηλαδή, μαζί με το φόρο, το ΦΠΑ που είναι 20% από την τιμή. Δηλαδή, το 50 το πουλάμε 124. Βγάλετε το ΦΠΑ που είναι, μένουν 90 ευρώ, 95 ευρώ. Δεν πουλιέται ποτέ το προϊόν 95 ευρώ, γιατί υπάρχουν διαρκείς προσφορές, πουλιέται 70. Άρα κερδίζεις ένα 20. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όποτε θέλετε καλέστε με να σας κάνω την ανάλυση. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Τι βγάζει? Το πολύ πολύ το αγοράζει 50 ευρώ, το πουλάει 100 συν το ΦΠΑ. Αυτό είναι που... Και δεν πουλιέται σε αυτή την τιμή. Εγώ είχα μια επώνυμη φίρμα, να μην κάνουμε διαφήμιση, 10 καταστήματα που έδινε αυτό το όριο 2,3. Λοιπόν, τα έκλεισα και τα 10. Δεν μπορείς να βγάλεις τα γενικά έξοδα. Τα οποία, να σας πω ένα πράγμα σοβαρό. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να μας κάνει χωρίς δημοσιονομικό κόστος? Θα μπορούσε να μας κάνει μια επαγγελματική στέγη, η οποία καταργήθηκε επί μνημονίου. Τώρα, μόλις τελειώνει το μισθωτήριο, αμέσως μας λέει ο ιδιοκτήτης διπλασιάζεται. Από 4-8. Προσπαθούμε να αναζητήσουμε μια στέγη αλλού, πιο δίπλα, παραδίπλα, και λέει ελάχιστος χρόνος μίσθωσης 3 έτη. Όχι κύριε, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε, άρα να κλείσουμε. Γιατί δεν μπορούμε να μετεστεγαστούμε πιο δίπλα. Άρα τι ζητάμε? Μια επαγγελματική στέγη 9 ετών ελάχιστο χρόνο μίσθωση ή 6 χρόνια με τριμερή παράταση, με μονομερή παράταση 3 χρόνια για αυτούς που πληρώνουν κανονικά το ενίκιο τους. Συνεπείς, αυτό δεν πρέπει να μας το κάνει ή δεν πρέπει να ακούσει η κυβέρνηση?
1: Μα για να
2: δεν
1: τα ακούσει
2: και...
1: Μα για να τα ακούσει ο Υπουργός, για να τα ακούσει αυτό ο Υπουργός, αν και δεν μπορεί η Πουρναρά, δεν μπορεί τώρα, έχει ετοιμάσει δικαστήρια. Δεν προλαβαίνει. Δεν θα προκάμει. Θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι βάζω ένα κλειδί στην πόρτα και ανοίγω ένα μαγαζί. Είναι ότι δημιουργώ ένα πελατολόγιο, δημιουργώ κάποιους ανθρώπους που τους χτίζω σιγά σιγά. Δεν έρχονται με το κλειδί στην πόρτα. Και αν αλλάξω μαγαζί, απλά πράγματα. Ο κόσμος που με ξέρει μέχρι να με ξαναγνωρίσει είναι σαν να τους φτιάχνουν από την αρχή.
2: Θέλω να μου πείτε τι θα γίνει όταν μετά από 2-3 χρόνια ανοίξει το ελληνικό. Πείτε μου ποια αγορά θα παραμείνει περιφερειακή. Έτσι, ναι. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για την Ερμού. Έτσι, η Ερμού που των 40.000 και τον πολυεθνικό, 40.000 ενίκιο και πολυεθνικό, πέτε μου ποια αγορά.
1: Ό,τι έμεινε στο, ό,τι έμεινε στο Μαρούσι με γνωστή επιχείρηση που άνοιξε.
2: Αυτό θα γίνει. Άρα λοιπόν και εμείς, κατά βάση, έχουμε στα καταστήματά μας που είμαστε μια οικογένεια με το προσωπικό μας, έχουμε μεγάλους ανθρώπους, 50 ετών, 55 ετών που είναι εργαζόμενοι. Αυτοί τι θα γίνουν οι άνθρωποι?
1: Θα τους πάρουμε στους δήμους αυτό το 55-62 για να πάρουν μια σύνταξη. Και να τους βάζουμε να καθαρίζουν την κλαδιά.
2: Να κάνω μια άλλη ερώτηση έτσι για προβληματισμό, που δεν αφορά το θέμα που συζητάμε τώρα. Εκεί στο ελληνικό θα χρειαστούν 40.000 άτομα. Θέσεις εργασίας σε όλα τα πράγματα εκεί πέρα. Αυτοί πού θα βρεθούν?
1: Θα τους κάνουν εισαγωγή.
2: Εισαγωγή θα πάρουν, ας πούμε, τον Πακιστανό από εκεί και
1: θα τους
2: κάνουν.
1: Θα τους κάνουν εισαγωγή, μα θα το δείτε. Θα τους κάνουν εισαγωγή.
2: Δεν
1: είναι πολύ απλή απάντηση. Θα τους κάνουν εισαγωγή. Αυτό είναι εύκολο.
2: Ναι, δηλαδή.
1: Γιατί δεν θα είμαστε και οι μόνοι στην Ευρώπη.
2: Μπορούμε να συζητήσουμε με την πολιτεία και καταλαβαίνουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να σβήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ελλάδα είναι δομημένη διαφορετικά.
1: Ήτανε, κύριε Πρόεδρε.
2: Και ένα μαγαζί από κάτω.
1: Ήτανε. Ο στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να μην υπάρχουν οι μικρομεσαίοι. Η ταβέρνα στη γειτονιά, το συνεργείο στην γειτονιά, όλα αυτά με κάποιο τρόπο πρέπει να τα κλείσουμε για να υπάρχουν μόνο μεγάλες αντιπροσωπείες. Νομίζω ότι αυτό είναι, το έχουν καταλάβει όλοι.
2: Αν ανήκουν στους Έλληνες, να πω ναι, αλλά εδώ αυτό που γίνεται η επίθεση γίνεται από ξένους γίγαντες. Ειδικά στο δικό μας το εμπόριο, το λιανικό ας πούμε, και ιδιαίτερα των ρούχων, αλλά και γενικότερα. Τώρα είδατε τι απόφαση πήρε η Ευρώπη, η οποία αυτοκτονεί. Και στην Ευρώπη χτίζεται ένα παράλληλο εμπόριο χωρίς κανόνες. Δηλαδή, τα 3 ευρώ που έβαλε, που δεν ξέρουμε πώς θα εισπράχνουν, μπορείτε να μου πείτε πώς θα εισπράχνουν, λένε ότι άκουγα εγώ συναδελφούς που λέγανε αυτά θα επιβληθούν στις πλατφόρμες. Αυτή τη στιγμή έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα, ας πούμε, 100.000 δέματα την ημέρα. Πώς θα εισπράχνουν?
1: Θα κάνετε μια μικρή υπομονή, Πρόεδρε, γιατί πάμε υποχρεωτικά στο διάλειμμα μας και ερχόμαστε μια μικρή υπομονή. Δύο λεπτά. Εσείς 69-39-943-943, ο κύριος Τσακάλης, ο πρόεδρος, είναι στην, των εμπόρων είναι στην γραμμή μας, θα παραμείνει αν έχετε ερωτήσεις.

0: Interbetten, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Interbetten, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Γεωργιάδη μας.
1: Κύριε Πουρναρά, εκπομπή Ελλάδα σήμερα, η οποία εγκαίνια.
0: Ναι, μέχρι τις 11.
1: Καλή μας αρχή. Μας δώσαν μια ώρα παραπάνω αυτό, επειδή έβαλα και στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Τσαγκάρης, ο πρόεδρος των εμπόρων. Κύριε Τσαγκάρη.
2: Ναι, ναι.
1: Από σήμερα ξεκινήσαμε το 9-10, έγινε 9-11. Έβαλα μέσο. Έφευγα στις 10 και κίνησε ο δρόμος. Οπότε έβαλα μέσο τον Πουρναρά να με κρατήσουν άλλη μια ώρα και όταν θα φεύγω να μην έχει κίνηση.
2: Και θα έχει όλο το καλοκαίρι κίνηση. Δεν θα πάει ο κόσμος τόσο πολλές διακοπές.
1: Α, το φροντίζουμε και αυτό. Δίνουμε δώρο. Τώρα την Παρασκευή κληρώνουμε αμοργό. Κληρώσαμε Σύφνο, κληρώσαμε Σπέτσες. Μπας και πάει από εμάς, από τον Ελλάδα.
2: Αλλά σε πεντάστερο όμως.
1: Σε πεντάστερο, στον αμοργό, σε πεντάστερο. Έτσι είναι. Τι. Είναι ο Πουρναρά.
0: Ή δίνουμε, δεν δίνουμε. Ναι, ολοκληρώνουμε.
2: Και να με ακούσετε, ναι, ότι παρά το θετικό μήνυμα που εκπέμπει το τέλος που επευλήθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση
1: τα 3 ευρώ
2: για τις ασιατικές πλατφόρμες, είναι κυρίως εισπρακτικό. Δεν πρόκειται να ανακόψει τη μεταφορά κατανάλωσης προς τις ασιατικές και τουρκικές πλατφόρμες. Να πω ένα παράδειγμα εδώ.
0: Ναι.
2: Έτσι, να πω πρώτα ότι ένα τέλος 3 ευρώ δεν θα αλλάξει τις αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών. Παραδείγματος χάρη, όταν κάνει από μια τουρκική πλατφόρμα 70 ευρώ ένα φουστάνι, να πούμε, έτσι. Δηλαδή τα 3 ευρώ θα εμποδίσουν την κυρία να το πάρει. Άρα λοιπόν εδώ και γεννάται επίσης το ερώτημα ότι
1: ο Τάσος, συγγνώμη, επειδή μας αφορά, ο Τάσος λέει δυστυχώς οι μικροί ανάλγητοι σε όλους τους τομείς πρέπει να κλείσουν. Αυτό λέει.
2: Εντάξει,
1: ο Πρόεδρος.
2: Αλλά πούμε όμως ότι εδώ το βασικό είναι ότι δεν μπορεί να γίνει έλεγχος των προδιαγραφών της ασφάλειας των προϊόντων από την Ευρώπη. Και επίσης να πω ότι η Ευρώπη άργησε πάρα πολύ, γι' αυτό σας είπα ότι αυτοκτονεί. Τώρα έχουν οργανωθεί, κάνουν αποθήκες στην Πολωνία, κάνουν αποθήκες στη Βουλγαρία και θα έρχονται τα προϊόντα από εκεί. Τώρα πώς θα υπολογιστεί τα χρήματα που θα παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία από το 2028 θα ουσιαστικά θα κάνει την πλήρη νομοθεσία της. Έχει τελειώσει εκεί, παίζονται μεγάλα συμφέροντα και μεγάλα παιχνίδια.

τα ξημερώματα την περιφέρεια του Κιέβου. Στην Βενεζουέλα, στη σκιά των φωνικών σεισμών, στους 3.342 έχει αναβεί ο αριθμός των νεκρών. Ο ΙΕ μάλιστα υπολογίζει 50.000 αγνοούμενους. Και ολοκληρώνοντας, να πω ότι έχει ξεκινήσει η νεκρόσιμη πομπή με το φέρετρο του Χαμενεΐ στους δρόμους της Τεχεράνης. Μια πομπή η οποία αναμένεται να έχει διάρκεια 10 με 12 ώρες. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

Λοιπόν, επανήλθαμε στις 2 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε το μαγκαζίνο το 943 Enter Veteran Sports. Είμαστε παρεούλα κανένα 20 λεπτό ακόμη, έχοντας μαζί μας τη στοιχηματική εταιρεία Enter Veteran.

0: Και για να ολοκληρώσω σχετικά με το φίλο Κώστα, λέει για τον πρόλογο που έκανε στην αρχή του δελτίου. Λέω, για όλους και για όλα είπες, ακόμη και στο μπάσκετ έκανες αναφορά, μόνο για τον Παναθηναϊκό δεν είπες τίποτα. Αυτά γιατί ξέρω τι ακούω, δεν είπα για το ρεπορτάζ που λένε οι ρεπόρτερ, για σένα μίλησα στον πρόλογο σου, Κώστας Παναθηναϊκός. Δεν ήταν πρόλογος, ήταν το δελτίο ειδήσεων. Πολλές φορές στο δελτίο ειδήσεων υπάρχουν αναφορές, γιατί υπάρχει ενημερωτικό γίγνεσθε. Καμιά φορά και μεγάλες ομάδες μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερο ρεπορτάζ και να μην αποτελούν δεδομένο για να μπουν μέσα σε ένα δελτίο ειδήσεων. Μπορεί αύριο να έχουμε 10 ειδήσεις για τον Παναθηναϊκό και καμία είδηση για την ΑΕΚ. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή. Έχουμε και θεματάκια του Άρη και ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κιόλας. Πώς συνεχίζει και πώς αναφέρεται στη νέα προσπάθεια ο Αλέσιο Λύση?
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα Δέτα και από τη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Όπως ξέρουμε όλοι, έδωσε δύο φιλικά με δύο τεσσάρες κόντρα σε Μπέβερεν και Βέστερλο. Υπάρχει ικανοποίηση από τον Αλέσιο Λύση για την αγωνιστική συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών. Δεν μένει στα αποτελέσματα, δεν μένει δηλαδή σε αυτά τα 8 γκολ συνολικά που σημειώθηκαν. Κοιτάζει άλλα ζητήματα. Και μεταξύ αυτών και τις μεταγραφές που δεν έρχονται. Και αυτό είναι ένα θέμα για τον ΠΑΟΚ, διότι αν εξαιρέσει κανείς τον Ελουστόντο και την επιστροφή εντός εισαγωγικών του Τάισον, δεν υπάρχει άλλο νεότερο.
0: Γι' αυτό λέει μεταγραφές εδώ και τώρα, έτσι.
1: Ακριβώς. Και διότι σε 17 μέρες είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν και μάλιστα ευρωπαϊκό. Και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει ενισχυθεί αγωνιστικά. Αντιθέτως, χάνει παίκτες. Θα μου πει τώρα ο Τσάλοφ, υπολογίζονταν? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Το πιο σίγουρο είναι όχι, αλλά ούτως ή άλλως ήταν μια λύση στην επίθεση, την οποία τη χάνει τώρα ο ΠΑΟΚ, διότι έφυγε από την Ολλανδία ο Τσάλοφ μετά τον τραυματισμό που υπέστη.

0: στο φιλικό με τον Βέντερλο, πήγε στο Λονδίνο, εκεί όπου εξετάστηκε ενδελεχώς, και αυτό που βγαίνει είναι ότι θα λείψει 3 με 4 μήνες από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Άρα ο ΠΑΟΚ χάνει τον Τσάλοφ για αυτό το διάστημα και πρέπει οπωσδήποτε, ούτως ή άλλως πήγαινε για επιθετικό, τώρα ένας λόγος παραπάνω να εντείνει αυτή την προσπάθεια για να αποκτήσει παίκτη στην επίθεση. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τον 27χρονο χαφ, τον Γεωργιανό, τον Γιώργη Κοτσορασβίλη.
1: Τον οποίο νομίζω και η ΑΕΚ διεκδικεί.
0: Και ο Παναθηναϊκός.
1: Ο
0: Παναθηναϊκός. Ναι, υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Υπάρχει επαφή, όπως λέει το ρεπορτάζ, με τη Sporting Λισαβόνα. Είναι διεθνής ο Κοτσορασβίλη με την εθνική ομάδα της Γεωργίας. Θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει αυτό το θέμα. Όπως φαίνεται, πως αναθερμαίνεται η υπόθεση με τον Σάντα Μαρία από την Βαλένθια. Ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν είναι στα πλάνα της ισπανικής ομάδας, και φαίνεται εκεί που λέγανε στην αρχή όλοι ότι να βαγεί αυτή η υπόθεση, διότι ο Σάντα Μαρία θέλει να μείνει στην Ισπανία, ξαφνικά τώρα δείχνει να σκέφτεται και πάλι το ενδεχόμενο του ΠΑΟΚ. Αύριο είναι το τρίτο φιλικό του Δικεφάλου με την ΑΕΚ Λάρνακας. Παιχνίδι επίσης στο οποίο ο Αλέσιο Λύση θα μπορέσει να βγάλει κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Σήμερα είναι διπλή η προπόνηση, αύριο το φιλικό, Τετάρτη μονή, Πέμπτη διπλή. Γενικώς είναι μια εβδομάδα δουλειάς για τον ΠΑΟΚ στην Ολλανδία.
1: Με το Χατζηδιάκο τι γίνεται, Παναγιώτη?
0: Για το Χατζηδιάκο λέγαμε και την Παρασκευή ότι μόνο, μάλλον το Σάββατο θυμάμαι, ότι και μόνο οι δηλώσεις του ίδιου του ποδοσφαιριστή απομακρύνουν αυτό το ενδεχόμενο, διότι ο Χατζηδιάκος είπε ότι εγώ περνάω καλά στη Δανία, είμαι καλά στην ομάδα μου στην Κοπενχάγη, σαν να έλεγε ότι δεν καίγομαι κιόλα να κάνω τη μεταγραφή. Οπότε δεν ξέρω τώρα τι εξέλιξη μπορεί να έχει αυτό το θέμα. Αν και το ρεπορτάζ έλεγε ότι η Κοπενχάγη με τον ΠΑΟΚ τα έχουν βρει, σχεδόν έχουν προσυμφωνήσει. Αλλά ο ίδιος ο Χατζηδιάκος φαίνεται να μην επιβεβαιώνει όλα αυτά.
1: Είδα ότι στο νέο του σταυροδρόμι ο Ρασβάλου Τσέσκου, στην Αλσάντ δηλαδή του Κατάρ, πήρε 3 συνεργάτες οι οποίοι ήταν σε κέρια πόστα καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον ΠΑΟΚ. Αυτοί οι 3 συνεργάτες τώρα θα αντικατασταθούν, υπάρχει ήδη αντικαταστάτης πάνω σε αυτό το σημείο?
0: Ο Παντελής Κωνσταντινίδης ήταν τεχνικός διευθυντής. Ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ έχει πάρει και τον Μάτος και τον Βιερίνα. Δεν υπάρχει θέμα. Ο άλλος ήταν ο μεταφραστής του.
1: Αν τεχνικός διευθυντής ήταν ο Κωνσταντινίδης, μάλιστα. Ναι, εντάξει, το κουβεντιάζω, ναι.
0: Και ο άλλος, ο συνεργάτης του, ήταν στο team των τερματοφυλάκων. Άρα δεν υπάρχει θέμα. Ούτως ή άλλως αυτός παίρνει όπου πηγαίνει ο Λουτσέσκου μαζί του. Υπέγραψε αυτό το παραμυθένιο συμβόλαιο με την Αλσάντ, ύψος 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δεν θα μπορούσε να αρνηθεί, παρότι ο ίδιος έλεγε ότι εγώ θέλω να ξεκουραστώ κάποιο διάστημα. Τα χρήματα ήταν πάρα πολλά. Διαιτές το συμβόλαιό του με την ομάδα του Κατάρ. Καλή επιτυχία να έχει. Και σε καλή μεριά τα χρήματα για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος πάντως πάντα θα είναι στην καρδιά των οπαδών του ΠΑΟΚ και πάντα θα ενδιαφέρονται για αυτόν όπου και αν πηγαίνει.
1: Σχετικά με τον Άρη και την πιθανή απόκτηση του Μάγνουσον.
0: Ναι, υπάρχει ένα ενδιαφέρον του Άρη και τον Σχόντορ Μάγνουσον, τον στόπερ, τον οποίο τον γνωρίσαμε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Πέρσι έπαιζε στο Λεβαδιακό. Υπήρχε και παλιότερο ενδιαφέρον για τον Μάγνουσον από τον Άρη. Αυτοί οι τραυματισμοί όμως που έχει συχνά πυκνά έκαναν τους ανθρώπους του Άρη να κάνουν ένα βήμα πίσω. Τώρα φαίνεται πως αναθερμαίνεται αυτό το ενδιαφέρον. Είναι σε καλό δρόμο, όπως φαίνεται, σε συνδυασμό με το ότι ο Γρηγορίου πιέζει για την απόκτηση ποδοσφαιριστών στο κέντρο της άμυνας. Στο Περίνο Μάγνουσον, άρα έρχεται να κουμπώσει τώρα αυτό το ενδιαφέρον. Ίσως ο Ισλανδός να ενταχθεί στο ρόστερ του Άρη σύντομα. Αύριο είναι η πρώτη προπόνηση. Συγκεντρώνονται οι ποδοσφαιριστές του Άρη, έναρξη της προετοιμασίας. Την Τετάρτη η ομάδα αμέσως δηλαδή αναχωρεί για την Πτολεμαϊδα, όπου θα πιάσει δουλειά εκεί ο Γρηγορίου και θα προσπαθήσει, έστω και με αυτούς τους παίκτες που έχει και περιμένοντας κι άλλους, να μπορέσει να χτίσει τον Άρη της επόμενης περίοδου.
1: Έχουμε κάτι ιδιαίτερο από το ρεπορτάζ του Ηρακλή?
0: Τον Ηρακλή Ζέτα υπάρχει αυτή η πρόταση εξωπραγματική για τα δεδομένα του Γεωργίου, ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ στον Ινσίνια. Δεν έχει κλείσει αυτή
1: ακόμη
0: η υπόθεση.
1: Ναι.
0: Το γεγονός ότι δεν απαντούσε ο Ιταλός έκανε τους ανθρώπους του Ηρακλή να επανέλθουν, να του κάνουν μια βελτιωμένη πρόταση, η οποία αγγίζει το 1 εκατομμύριο και περιμένουν πλέον την απάντησή του. Και να πούμε και δύο λόγια για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, διότι υπάρχει μια αναταραχή στον κόσμο, καθώς κυκλοφόρησαν σήμερα τα εισιτήρια διαρκείας με αυξήσεις σοκ. από την διοίκηση του Τέλη Μιστακίδη, μιλάμε για αυξήσεις που ξεπερνούν το 100%. Παράδειγμα, ένα εστίο που κόστησε 120 ευρώ απέναντι από τα επίσημα, τώρα κοστίζει 240. Και υπάρχουν και ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις. Γεγονός που έχει δημιουργήσει δυσαρέσκεια στον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά η ΚΑΕ λέει ότι άλλοι περσινοί στόχοι, άλλοι φετινοί. Φέτος ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει το Euroca, πάει να κάνει καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Δεν έχει καμία σχέση ο περσινός με το φετινό ΠΑΟΚ και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτή η αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας.
1: Πάντως
0: είναι γεγονός ότι είναι κάποιες αυξήσεις τις οποίες δεν τις έχουν δει καλά οι οπαδοί του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετά την ήττα από τη Ρουμανία ήρθε νέο στραπάτσο ήττα από την Πορτογαλία. Αυτά είναι για τα προκριματικά των προκριματικών για το Μουντιάλ του 27, το Μουντο Μπάσκετ, με συγχωρείτε, του 27. Λοιπόν, έχω μαζί μου τον Γιώργο Ιωάννου, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι γιατί είναι λάτρης του μπάσκετ. Να δούμε λίγο, θα έχουμε μετά τη δυνατότητα να μιλήσουμε, να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη. Τι έγινε ακριβώς, γιατί έπεσε με κατεβασμένα τα χέρια η εθνική μας ομάδα κόντρα στην Πορτογαλία και πώς έγινε και δεν απέδωσαν καθόλου οι νεαροί ως επιτοπλίστων και νέοι φρέσκοι διεθνείς και τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα περιληφθούν σίγουρα στην κλασική εθνική που θα κληθεί να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους. Σημαίνει ότι δεν είναι ικανοί να ανέβουν ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Σημαίνει ότι δεν είναι προπονημένοι γιατί δεν τους χρησιμοποιούν οι ομάδες τους. Λοιπόν, για πάμε, Γιώργο. Γιατί ήταν έτσι η εθνική χτες για δεύτερη συνέχεια χρονιά?
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας. Μια εθνική η οποία ήταν πραγματικά, τι να πω, να έχεις χίλια μάτια να μην την έβλεπες.
0: Ναι.
1: Δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να ελέγξει το παιχνίδι και να πιέσει την Πορτογαλία. Mm-hmm. Η Πορτογαλία το έλεγξε από το πρώτο δευτερόλεπτο το μάτς. Από ένα σημείο και μετά, δηλαδή, πάλευε η Ελλάδα να μειώσει τη διαφορά κατά από τους 10 και δεν μπορούσε. Mm-hmm. Εκεί είχαμε φτάσει. Mm-hmm. Εντάξει, στο αμυντικό κομμάτι η Ελλάδα δεν τα έχει πάει τόσο μα τόσο άσχημα. Mm-hmm. Αλλά στο επιθετικό κομμάτι η εικόνα είναι κάκιστη. Και όταν λέμε κάκιστη, τώρα 56 πόντι τα λένε όλα.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Γυναικείο σκορ, ναι.
1: Τώρα στην ερώτηση ότι τι σημαίνει αυτή η ήττα, ότι δεν θα συμπεριληφθούν και οι δηλώσεις κλπ. Εγώ θα πω, ας φτάσουμε πρώτα να προκριθούμε στην τελική φάση του Μουντο Μπάσκετ.
0: Κουβαλάμε τώρα τις τρεις ήττες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είμαστε 3-3.
1: Και επειδή είναι 3-3 και με τους αντιπάλους που έχουμε, μόνο εύκολο δεν θεωρείται το να προκριθούμε. Πρέπει για να προκριθούμε να κάνουμε, νομίζω, και το απόλυτο.
0: Έχουμε Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, κουβαλώντας τα αποτελέσματά μας.
1: Που, άντε και πες την Ουκρανία και τη Γεωργία, κάπως μπορεί να τις χτυπήσει η Ελλάδα. Την Ισπανία πώς θα τη χτυπήσει δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Να υπενθυμίσω ότι οι πιτσιρικάδες της Ισπανίας είναι πολλά υποσχόμενοι και όταν παίξανε με ελληνική ομάδα στα πλαίσια της Ευρωλίγκας των νέων, την κερδίσαν με 78 πόντους διαφορά. Δεν κάνω πλάκα, τόσο ήταν. Ναι, καλά ακούσατε, 78 πόντους. Ο Σπανούλης ήταν έξαλλος, προφανώς, δηλαδή έκανε το σχόλιο του και αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Στην ΕΡΤ, mm-hmm. στο Super Flash. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα πρέπει να γίνει. Σίγουρα η εικόνα της εθνικής, ο Βασίλης Σπανούλης καταρχάς στη συνέντευξη τύπου έθεσε και ένα ακόμα θέμα. Την μη παρουσία παικτών. Την μη παρουσία των πρωτοκλασσάτων παικτών.
0: Γι' αυτό είπε, από την άλλη φορά θα είναι όλοι παρόντες. Ουδενός εξαιρουμένου, ναι.
1: Τώρα το ερώτημα είναι, θέλεις όλους τους πρωτοκλασσάτους για να κερδίσεις την Πορτογαλία? Από ό,τι φάνηκε, ίσως,
0: ναι,
1: και να τους,
0: ναι,
1: θες.
0: Τους θες.
1: Δυστυχώς. Δεν ξέρω τι άλλο να πούμε για αυτή την εθνική.
0: Mm.
1: Η εικόνα αυτή δεν ήταν πάντως εικόνα εθνικής ομάδας που έχουμε συνηθίσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Mm-hmm. Μπήκε στο παιχνίδι και ο Βαγγέλης Λιόλιος, έτσι.
1: Ναι, πήρε την ευθύνη. Mm-hmm. Είπε πως η εικόνα πρέπει να αλλάξει και αυτό θα γίνει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Σίγουρα τον ίδιο τον βαραίνει η εικόνα της εθνικής ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας κιόλας. Μένει να δούμε το κατά πόσο θα πραγματοποιηθεί αυτό που είπε. Ότι η εικόνα πρέπει να αλλάξει και αυτό θα γίνει.
0: Mm. Ωραία. Είσαι έτοιμος να ακούσουμε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη?
1: Φυσικά, νομίζω είναι η ώρα.
0: Είναι η ώρα τώρα. Ας ακούσουμε.

0: σύλλογο εδώ, πρέπει να βάλω τα δύο εδώ. Τι να κάνω, δεν μπορώ να αποχρεώσω ευθύνη στα παιδιά που είναι εδώ. Και τα παιδιά όμως που ήρθαν εδώ πέρα πρέπει να παρουσιάσουν σε καλύτερη κατάσταση. Αν έχουν μια ευκαιρία στη ζωή τους να μου βάλουν στο μυαλό ότι πρέπει να είναι στο δεκάδε, πρέπει να το κάνω. Και δεν το έκανα. Δυστυχώς δεν το έκανα. Άρα μετά μην ζητάμε άλλα πράγματα. Γιατί και όλοι οι Έλληνες και όλοι ζητάνε ρόλο αγωνιστικά λεπτά. Γιατί δεν έχω ρόλο. Γιατί δεν παίζω χωρί. Και είναι εδώ. Και δεν προπονητή μετά. Ήρθαν οι ομάδες που παίρνουν ξένους. Όμω υπέρχουν Έλληνε. Εγώ αγαπώ τον Έλληνε. Πιστεύω στον Έλληνε. Αλλά και αυτοί πρέπει να κάνουν κάτι με τα παιδιά. Πρέπει να κάτσουν να σκεφτούν πάλι να δουλέψουν. Να μην μιλάνε πολύ και να δουλεύουν. Και να αποδεικνύουμε στο κήπεδο ότι αξίζουν κάθε ευκαιρία. Εγώ τον αγαπάω τον Έλληνε. Θέλω να ακούσουν οι Έλληνε. Εννοείται. Αλλά και οι παίχτες πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση εδώ πέρα. Γιατί ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Δεν χρειάζεται να προλαβαίνουμε στην πράξη μα. Τα είδα. Αν τα 2-3 λεπτά όλοι ήταν σκασμένοι. Δεν όλοι είναι στο αλλαγή πώ το πράγμα. Και ξανά, εγώ θα είμαι εκεί για του παίχτε. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Είναι δικιά μου ευθύνη για αυτήν την εικόνα. Αλλά το επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι εδώ πέρα. Όλα τα λέω, όλοι.
1: Η αλήθεια είναι, επειδή μου έγινε μια παρατήρηση και θέλω να ξεδιαλύνω τα πράγματα, ότι στο μαγκαζίνο έχω πει εξ αρχής ότι στέλνετε ό,τι παρατηρήσεις και σχόλια θέλετε, να γινόμαστε καλύτεροι, να μας δίνετε κι εσείς κάποιες ιδέες κτλ. Δεν διαβάζω συχνά μηνύματα, αλλά μηνύματα τα οποία με αφορούν επί προσωπικού και τα οποία μπορεί να είναι προσβλητικά, θα τα διαβάσω. Και γιατί το λέω αυτό? Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο Κώστα, πάρα πολύ, γιατί δείχνει και την ανωτερότητά του, ο οποίος λέει τα λάθη είναι ανθρώπινα και καλό είναι να τα παραδεχόμαστε. Συγγνώμη αν έσφαλα, Κώστας. Λοιπόν, ήρθα όπως ένα άλλο μήνυμα και σας ξαναλέω, μηνύματα, παρατηρήσεις, σχόλια κτλ. Τα διαβάζω, βελτιωνόμαστε και προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι γενικά. Όμως επειδή ήρθε και ένα άλλο μήνυμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο με κατηγορεί, λέγοντάς με από τον κύριο Γιάννη: «Βαζέλικη προέλευσή σου, κυρία Ζέτα μας, από τα συχάματα της ΕΡΑΣΠΟΡ». Δεν έχω δουλέψει ποτέ στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Κάποιο λάθος γίνεται. Και γενικά είμαι ένας αντικειμενικός άνθρωπος και δεν δέχομαι χαρακτηρισμούς όπως βαζελίνη ή γαύρος ή ξέρω εγώ αετός ή δεν ξέρω τι άλλο ή αυτά. Έτσι, λοιπόν, εξακολουθείτε και στέλνετε ακριβώς ό,τι με αφορά προσωπικά. Θέλω να το ξεδιαλύνουμε λίγο το πράγμα και να δίνουμε τις απαντήσεις. Έτσι, σέβομαι όλα τα μηνύματα που στέλνετε, αλλά δεν είναι μία εκπομπή, είναι μαγκαζίνο. Δεν είναι μία εκπομπή το οποίο θα έχει έτσι αυτή την συνδεσιμότητα με τον κόσμο, με τους ακροατές και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα μηνύματά σας, για τα οποία ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τώρα και να καταλήξουμε με τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό, έτσι, που λέγαμε ότι δεν αναφερόμαστε καθόλου. Να ακούσουμε λοιπόν το Σάκη Μπουζδούνη τι έχει να πει για το Τριφύλι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Σάκη. Συνεχίζεται.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα μου. Σας θέλω και στους φίλους ακροατές. Και ωστόσο, συγγνώμη και όλες, αλλά ωστόσο απαντάς ή τα ξεδιαλύνεις, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται, να βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Γιατί πάντα η μισή αλήθεια είναι και το χειρότερο ψέμα. Και όταν πετάς λάσπη, κάτι θα μείνει.
1: Βέβαια.
2: Γιατί το πέρασα εγώ προχθές με ένα φίλο και γι' αυτό το λέω.
1: Α, σε άκουσα που παρενέβεις.
2: Ναι, ρε φίλε, γιατί εντάξει τώρα. Τέλος πάντων, να μην δεν θέλω να σου στο μαγκαζίνο, πάμε παρακάτω. Γιατί μου άρεσε που ορθώς έτρεξες και απάντησες. Δεν πρέπει να μένω να απάντητα αυτά.
1: Ωραία.
2: Του προσωπικού.
1: Δεν έχουμε κάτι πολύ φρέσκο. Να κάνουμε ένα follow-up για τον Άγιαξ, για το 3-1.
2: Κοίτα,
1: δεν ξέρω αυτά, τι υπάρχει
2: δεν είναι φρέσκο,
1: καινούριο.
2: Φρέσκο, θα σου πω. Δε, ναι. Στο ρεπορτάζ δεν υπάρχει κάτι φρέσκο, γιατί mm-hmm. είναι μετά το παιχνίδι με τον Άγιαξ πήραν δύο μέρες ρεπό. Οπότε. Δεν υπάρχει κάτι όσον αφορά το αγωνιστικό. Θα επιστρέψουν για να ξεκινήσουν την προετοιμασία πάλι σήμερα. Οπότε δεν έχουμε στο αγωνιστικό μέρος. Mm-hmm. Στα μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε τώρα με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον, δεν ξέρω αν θα είναι αυτή την εβδομάδα, αλλά άμεσα θα κινηθεί για την απόκτηση ενός αριστερού μπακ και μετά βέβαια και ενός κεντρικού αριστεροπόδρου κεντρικού αμυντικού. Mm-hmm. Και στο οχτάρι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Τώρα για τον για το κεντρικό μυθικό, για τον Βαντρόκελε, να πω ότι από την Τουρκία πάλι, ενώ είχε λίγο χαλαρώσει όλο αυτό, από την Τουρκία βγαίνει ότι ίσως να περιμένει κάποια κίνηση πάλι του Παναθηναϊκού η ομάδα του, γιατί ο παίκτης έχει μιλήσει με τον προπονητή του Παναθηναϊκού και θέλει να έρθει στο Τριφύλι. Ενδιαφέρθηκε κάποια στιγμή και η Γαλατά, η οποία μάλλον αποκτάει κάποιο κεντρικό μυθικό, οπότε δεν υπάρχει προς εκεί πέρα κάτι καινούριο. Και ίσως ο Παναθηναϊκός να, από όλο αυτό, στο Παναθηναϊκό να κάτσει η μεταγραφή αυτή.
3: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Από τη Sporting.
2: Αυτό βγήκε από την Αμπόλα, αν δεν κάνω λάθος. Ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον παίκτη, όπως και για το αριστερό μπακ της Sporting, που δεν είναι στα πλάνα του προπονητή. Λέγεται από την... ότι σαν έχει ανοιχτή πόρτα ο Παναθηναϊκός με αυτή την ομάδα. Βλέπει Βαγιανίδη, βλέπει Ιωαννίδη, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά τα μεταγραφικά, στην ουσία εκεί είμαστε. Φυσικά υπάρχει και πλάν B, υπάρχουν και άλλοι παίκτες που έχει δύο Κοτσόλης, και είμαστε σε αναμονή σε αυτό. Τώρα, ήθελα να σταθούμε λίγο στην συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Κοτσόλης στους εκπροσώπους του τύπου που ήταν μαζί στην προετοιμασία. 7 ήταν, 8 δεν θυμάμαι, οι δημοσιογράφοι που ήταν από όλα τα μέσα. Είπε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, βέβαια δεν θα κάτσω να την αναλύσουμε όλη γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μπορεί οι φίλοι να, στα social να δουν τι ακριβώς είπε ο Στέφανος Κοτσόλης. Είναι πολύ μεγάλη δηλαδή.
1: Πολύ μεγάλη, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο Βάγγελος Μίχος, μπορεί να είναι και 10.000 λέξεις.
2: Μπράβο, ναι. Ναι. Εποχή για δουλειά, ονειρεύουμε τίτλους με τον Ίστρουπ. Είπε πώς έγινε και κατέληξαν σε αυτό το προπονητή, ότι δεν ήταν μόνο δική του η απόφαση, και ο κύριος Αλαφούζος και ο κύριος Μπαλντίνη, αφού είχαν κάνει συνέντευξη με και άλλους προπονητές, αλλά κατέληξαν σε αυτόν τον προπονητή που νομίζουν ότι θα τους κάνει τη δουλειά. Επίσης, αυτό που θέλω να σταθώ είναι ότι έχουν συμφωνήσει, όπως είπε ο ίδιος με τον προπονητή, η ομάδα να έχει, να ασχοληθεί δηλαδή με τους μικρούς και να έχει τουλάχιστον σε κάθε θέση από έναν από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού, που αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά θα μπορέσει δηλαδή κάποιος από αυτούς να τους ανεβάσει στη μεγάλη ομάδα. Μίλησε για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, για τον Γιάννη Αλαφούζο, για τον Μπαλντίνη. Γενικώς για το τι θέλει ο Παναθηναϊκός και ότι θέλουν να τον κάνουν πάλι πρωταγωνιστή. Πάρα πολλά είπε και πολλά και ενδιαφέροντα και κάτι που δεν έχει γραφτεί βέβαια. Είπε στους δημοσιογράφους, ρε παιδιά, εντάξει, γιατί είναι χαμηλών τόνων. Δεν θέλω, λέει, να γράφετε καλά λόγια για μένα. Μην γράφετε καλά λόγια για μένα. Εντάξει, σοβαρού και αστείου. Και φυσικά, ναι, και φυσικά είπε ότι επειδή είναι και πολύ μπασκετόφιλος, είπε και για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Ομπράντοβιτς, ότι, ότι πήγαινε και πιο παλιά που ήταν εδώ να δει προπονήσεις και χάρηκε πολύ που έχει έρθει στον Παναθηναϊκό. Και φυσικά μίλησε για την προοπτική που ανοίγεται με τις μεταγραφές που έχει κάνει φέτος ο Παναθηναϊκός. Και είπε κιόλας ότι δεν σταματάμε εδώ. Εντάξει, αυτό το ξέραμε, ότι θα γίνουν και άλλες προσθήκες στην ομάδα. Πραγματικά, ζέτα που είναι ενδιαφέρον όποιος φίλος του Παναθηναϊκού, και όχι μόνο, και του ποδοσφαίρου, να διαβάσει τη συνέντευξη αυτή του, του κ. Κοτσόλη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων και ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι δένει πάρα πολύ με τον οργανισμό Παναθηναϊκός. Έτσι νομίζω.
1: Ωραία, έγινε. Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα
2: πολύ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Με την αναμονή του μάτς της 11ης Ιουλίου εδώ στη Λεωφόρο. Εισιτήρια υπάρχουν, έτσι μπορεί ο κόσμος να μπει στο site της ΠΑΕ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Αυτοί που έχουν διαρκείας μπορούν να πάρουν και μια πρόσκληση. Αυτά.
1: Ωραία.
2: Ευχαριστώ.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Επίσης.
1: Με τούτα και με εκείνα ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Ήμασταν παρεούλα από τις 2 όπως κάθε μέρα. Μαζί μας ήταν η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν μαζί μου ο Τζόρτζης Ιωάννου, η Αντριάννα Πούλιο και ο Γιώργος Βουγιατζής, ενώ στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Λοιπόν, και τώρα ξέρετε τι έπεται για μία μέρα ακόμη. Δημήτρη Στρατάκης, δεχτείτε τον. Λοιπόν, γιατί και ο άνθρωπος από αύριο λέει λίγο να ξεκουραστεί αυτό το μεσημεριανό. Λοιπόν, θα επιστρέψει ο Θέμης Παλιούρας. Τώρα, λοιπόν, τα αυτιά σας και την προσοχή σας στο Δημήτρη Στρατάκη, ο οποίος θα σας απασχολήσει 3 με 5 μίλα μου για μπάλα, δεχόμενος εσάς, τους ακροατές και τα τηλεφωνήματά σας. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο, μην διστάζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Να ζητήσω συγγνώμη προκαταβολικά για την μικρή καθυστέρηση της εκπομπής, αλλά κίνηση στους δρόμους για άλλη μια φορά είναι αφόρητη. Τι μου κάνετε, καλή εβδομάδα. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας. Και σήμερα η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα από εμένα σε αντικατάσταση του Θέμη του Παλιούρα. Από αύριο όμως θα είναι μαζί σας 3 με 5, έτσι όπως ξέρετε εσείς να μιλάτε μαζί του. Έχουμε γραμμές στην αναμονή. Θα ήθελα να περάσουμε απευθείας στις γραμμές και μετά θα τα πούμε ό,τι έπρεπε να πούμε στην εισαγωγή της εκπομπής, για να μην περιμένουν οι φίλοι μας. Λοιπόν, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Μας ακούτε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Να μας ακούει ο φίλος. Καλησπέρα σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή, δεν πειράζει. Μπορεί να βαρέθηκε να φύγει ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε τώρα, εγώ έφταιγα. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Εγώ είμαι, ακούγομαι έτσι, ο Χάρης σήμερα.
0: Είσαι Χάρης και ακούγεσαι, φίλε. Τι κάνεις,
1: φίλε Στρατάκη, καλά να περάσεις διακοπές, θα πας κάπου καταρχήν.
0: Αργότερα, δεν πάω άπνωσα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Όχι, δεν ξεκινάω εγώ από αύριο επειδή έρχεται ο Θέμης. Θα είμαι ένα διάστημα.
1: Ναι, κάνε μας τη χάρη όμως, στις εκπομπές που βγαίνεις, ούτε ξέρουμε πότε βγαίνεις, βγάζει καμιά γραμμή, γιατί θέλουμε να μιλάμε μαζί σου.
0: Θα το ρυθμίσω τώρα που δεν έχει επικαιρότητα.
1: Μιλάς εσύ μαζί μας, έτσι, κατάλαβες.
0: Εγώ αυτό έχεις καταλάβει, ίσα-ίσα.
1: Τώρα άμα βγάζεις γραμμές, αυτό το...
0: Όχι μωρά, αλλά είναι κάποιες εκπομπές που δεν, ξέρεις, είναι περισσότερο ιδιοσιογραφικές και δεν βγάζουν γραμμές, αλλά θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Θα δούμε. 8 με 10, να ξέρεις, Χαρή, 8 με 10 ναι. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Η εκπομπή λέγεται Ολική Ανατροπή, τουλάχιστον για όλο τον Ιούλιο.
1: Το θέμα είναι να βγάλεις και γραμμές όμως, γιατί έχουμε απορίες. Εντάξει, να μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες. Άλλωστε, εγώ δεν μ' ακριβώ αγορώ κιόλας. Δηλαδή, ο Μπαρπαγιώργης είναι αυτός που τρώει την εκπομπή. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Λοιπόν, τώρα κοίτα, προχθές έγινε, όχι επίσης, κάτι με τον κύριο, πώς το λένε, τον κύριο Μπουζούνη. Εγώ δεν έχω πρόβλημα για να του ζητήσω και συγγνώμη εάν φταίω σε κάτι.
0: Όχι μόνο, εντάξει, λύθηκε νομίζω το θέμα τώρα, δεν χρειάζεται να...
1: Εντάξει, λύθηκε, άκουσα και πριν, δεν ξέρω εκτός αν το είπε για άλλος η κυρία Ζέτα που είπε ότι το στεναχώρησα. Βέβαια εγώ παραμένω με την απορία, γιατί είπα καλή ώρα όπως τώρα που βγαίνω στη γραμμή, έτσι είχα βγει εκείνη την ημέρα που ήταν να γίνει η ομιλία του κυρίου Μαρινάκη.
0: Ναι, μόνο, ρώτησα, ναι.
1: Όπως... Σε ρώτησα, εσύ ήσουν μάλλον.
0: Εγώ ήμουνα και σου είπα ότι είναι, θα μεταδοθεί. Ναι.
1: Όχι, και την ώρα δεν ήξερες, αλλά στην πορεία.
0: Μπράβο, έμαθα. Ναι.
1: Άκουσα, στην πορεία θα μεταδοθεί.
0: Έτσι, όπως το λες.
1: Έχω τρεις επιλογές. Η μία να βάλω το Μέγκα, η άλλη να μπω στο YouTube και η άλλη να ακούσω από εσάς. Προτίμησα αυτό γιατί έκανα και μια δουλίτσα ταυτόχρονα και κάτσα, έβαλα τα ακουστικά και έκανα τη δουλειά και άκουγα. Και μίλησε ο κύριος Μουζού και ξαφνικά, στην αρχή μάλιστα είχε κάτι προβλήματα, δεν συνδέθηκε αμέσως. Μετά μίλησε και ξαφνικά λέει πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟ. Κόβει την ομιλία και λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, λέω, είπα για τον κύριο Μουζούνη, γιατί αυτός ήταν ο παραγωγός και την ώρα. Μπορεί κάποιος άντρας να κάνει το πρόγραμμα και να του είπε τον κύριο Μουζούνη κόφτο. Ακολούθησε το πρόγραμμα, μιλάει ο Πάπας.
0: Ναι, σε διαβεβαιώ και να κλείσουμε το κομμάτι αυτό εδώ. Ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να του είπε κανένας κλείσει το Μαρινάκι, ας πούμε. Ίσα-ίσα. Αυτά. Χάρη, πάμε σε κάποιο άλλο θέμα, βρε Χάρη μου. Πάμε σε κάποιο άλλο τώρα. Σκά, δεν υπάρχει λόγος.
1: Μου λες να το κλείσουμε, αλλά επειδή ο κύριος Μπουζούς, εγώ δεν είπα. Δεν το ξέρω καν τον άνθρωπο.
0: Το ξέρω.
1: Και εγώ είμαι και ειλικρινής.
0: Το ξέρω.
1: Δεν συμπαθώ τους Παναθηναϊκούς.
0: Όσο. Εντάξει, μωρέ, το ξέρω. Όσο ειλικρινής εσύ είναι και ο Σάκης, να το ξέρεις.
1: Πρόσεξε, δεν λέω ότι είμαι ο Άγιος, πες ότι είμαι και προκατηλημένος. Αλλά επειδή η γυναίκα του Κέσσαρα πρέπει να είναι και να φαίνεται και τίμια. Αυτό, ναι, επειδή μου βάλατε και πάγωνες και δεν ξέρω, λέω, πιθανό να τον παρεξήγησα τον άνθρωπο. Για μένα όμως επειδή...
0: Αν τον γνώριζες, θα ήταν ο πρώτος Παναθηναϊκός που θα έκανες παρέα.
1: Ναι,
0: Χάρη, πάμε, πάμε.
1: Δεν ακούγομαι.
0: Έλα, έλα, μ' ακούς τώρα.
1: Ναι.
0: Έλα. Τι έγινε τώρα, ρε γάμο. Ναι, Χάρης. Γιατί. Πάμε, πάμε στην επόμενη γράμμη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά, φίλε. Είσαι ο. Είσαι ο και λέγεσαι, που λένε.
2: Θέλω από το δρόμο, πασχετικός, τα πάμε και προχθές.
0: Ποιος, θύμισε μου γιατί να ακούγεται καλά, ρε.
2: Γιάννης από το δρόμο.
0: Γιάννης, είπες.
2: Μιχάλης.
0: Μιχάλης. Έλα, βρε, Μιχάλη. Ναι, κάνει διακοπές, δεν ξέρω γιατί. Έλα, Μιχάλη μου, έλα, πάμε, πάμε.
2: Τώρα μ' ακούς καλύτερα.
0: Τώρα ναι, καλύτερα. Δεν κάνει διακοπές και πριν σε ακούγα, αλλά έκανε διακοπές και έχανα κάποιες λέξεις σου.
2: Ωραία, πάμε μπασκετάκι.
0: Πάμε μπασκετάκι, ναι. Όπα, από τι γίνεται, τι γίνεται.
2: Τα είπαμε και την Παρασκευή,
0: ναι.
2: Αν θυμάστε. Ναι. Υπάρχει μια παροιμία που λέει ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Συνήθως σε όλα τα πράγματα ισχύει εκτός την πολιτική, γιατί την πολιτική το έχουν κάνει, είναι σε άλλο level, οπότε εκεί δεν ισχύουν οι παροιμίες. Θεωρώ ότι αυτή η παροιμία είναι αντιπροσωπευτική της ομοσπονδίας μας.
0: Ναι.
2: Εννοώ ομοσπονδία μπάσκετ, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ομοσπονδία μπάσκετ, πρώτα θεωρώ ότι το ψάρι πάντα βρωμάει από το κεφάλι για ό,τι συμβαίνει. Ο κύριος αυτός είναι ακατάλληλος. Κατά την προσωπική μου άποψη. Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα μείνει σε αυτή τη θέση. Παρόλο που είμαι Παναθηναϊκός, δεν το λέω, δεν το πάω παδικά ότι ξέρεις αδικείται η ομάδα μας αυτά τα χρόνια και ο Λιόλιος και μάγκε μου. Καμία σχέση. Αλλά φοβάμαι ότι θα έρθει η ώρα και τη στιγμή που ακόμα και αυτοί που αντιπαθούσαν το Βασιλακόπουλο θα μνημονεύουν τον Βασιλακόπουλο εάν συνεχίσει αυτός ο κύριος που είναι πάνω να συνεχίσει να διοικεί την Ομοσπονδία.
0: Μάλιστα.
2: Όσο δε για μένα, για να μην για μένα το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει είναι ότι αυτά τα χρόνια διάλεξε σε όλα τα επίπεδα στρατόπεδο, δεν είναι η ώρα να ανοίξουμε την πεντάλια. Έχει διαλέξει στρατόπεδο. Αυτό το στρατόπεδο και η λογική του έχει καταστρέψει για μένα. Ήταν η ταφόπλακα του ελληνικού μπάσκετ. Θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που έκανε που διώξα τον Ιτούδη, που ήταν προπονητής και θέλουν με το ζόρι να κάνουν ένα τεράστιο αθλητή μπάσκετ, με το ζόρι να τον κάνουν προπονητή, το οποίο αυτό σημαίνει ότι μέχρι αυτός ο πρώην μεγάλος αθλητής να γίνει και μεγάλος προπονητής, θα πρέπει αυτή η καημένη εθνική Ελλάδος να τραβάει ό,τι τραβάει. Επιμένω, η εθνική Ελλάδος χρειάζεται προπονητή. Έτσι. Ναι. Και θα πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω αν πόσο ασχολείστε. Τον Ιτούδη τον διώξανε, μπορεί να ήταν ο Ιτούδης, μπορεί να ήσασταν εσείς που ήσασταν επαγγελματίας προπονητής, μπορεί οποιοδήποτε, έτσι. Mm-hmm. Αλλά μιλάω για επαγγελματία προπονητή. Τον Ιτούδη τον διώξαν και τον φάγανε γιατί τα έβαλε με τη χρυσή τριάδα Αντετοκούμπο. Να λέμε και τα ονόματα, να μην κρυβόμαστε πίσω. Γιατί η εθνική που έχουμε τα τελευταία χρόνια είναι η εθνική Αντετοκούμπο.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι.
0: Okay.
2: Δεν έχω κάτι με τους άνθρωπους, καταλαβαίνετε πως το λέω, έτσι. Να μην είναι γιατί...
0: Τι να έχεις δηλαδή προσωπικό, εννοείς. Τι να έχεις. Με ποιους. Με προσωπικό, μωρέ. Έχουμε προσωπικά με κανέναν. Τι γνώμη μας λέμε. Τι.
2: Όχι, γιατί ξέρετε.
0: Εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα με την άποψή σου, αλλά τι θα πει. Ναι. Και να την πω δηλαδή, έχω προσωπικά με κάποιον. Είμαι σε έναν, αν έχω άλλη άποψη.
2: Όχι. Ναι, είναι θέμα απόψεως και το λέω να το διευκρινίσω.
0: Όχι, βέβαια.
2: Κανείς ως Θεού δεν έχει να πει για το Γιάννη, αν είναι μεγάλος αθλητής, αν είναι το ένα.
0: Εγώ βέβαια να ξέρεις, όχι ότι διαφωνώ μαζί σου, ότι θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πολύ μεγαλύτερο. Ναι, δεν υπάρχει υλικό, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Για να ανοίξω τη βεντάλια όσο μου επιτρέπει.
0: Όσο μπορείς όμως πιο γρήγορα.
2: Λοιπόν, ένα είναι το πρόβλημα είναι αυτό, πολύ μεγάλο για μένα. Το πρόβλημα είναι ότι χρειαζόμαστε προπονητή, μιλάω για την εθνική Ελλάδος. Mm. Χρειαζόμαστε προπονητή. Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που να ψάχνουν να κάνουν δημόσιες σχέσεις. Για μένα είναι πολύ βασικό. Και φυσικά αυτό που είπες, η εθνική είναι η εικόνα της δουλειάς που γίνεται από πίσω. Ποια είναι η δουλειά που γίνεται από πίσω?
0: Ναι.
2: Για Έλληνες αθλητές μιλάω, έτσι.
0: Ναι, ναι, από ό,τι φαίνεται καμία. Από ό,τι φαίνεται καμία. από ό,τι φαίνεται καμία.
2: Αυτή η κατάδεια που έχει αυτή τη στιγμή το ελληνικό μπάσκετ, ούτε τη δεκαετία του 80 με τις τρελές ελληνοποιήσεις που κάνανε οι δύο μεγάλες ομάδες, δεν την είχαμε. Τότε βγάζαμε και ακόμα και αθλητές και πήγαινε η εθνική μας μια χαρά. Σήμερα έχουμε μια εθνική ομάδα η οποία περιμένουμε τους επισκέπτες από την Αμερική όταν θα είναι καλά, συν την παρέα τους, και από εκεί και πέρα ελληνοποιήσεις. Είναι δυνατόν να πάει πουθενά αυτή η ομάδα? Πες μου, σε παρακαλώ.
0: Ωραία, Μιχάλη μου, πάμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ναι, καλησπέρα.
3: Ακούγομαι.
0: Ακούγεστε καλά, καλή εβδομάδα.
3: Λοιπόν, την καλησπέρα μου καταρχάς. Θα σου πω κάτι απαντώντας στο φίλο.
0: Το όνομά σου, πες μας λίγο.
3: Γιάννη Μελένα από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Λοιπόν, το κακό στο μπάσκετ ξεκίνησε από την Αλαζονία Βασιλακόπουλου την τελευταία πενταετία που ήταν επικεφαλής ομοσπονδίας. Δεν ξεκίνησε από το Λόλιο, ξεκίνησε από εκεί.
0: Εντάξει, πολύ πιθανό.
3: Είναι
0: δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
3: Αυτό που
0: λέω. Δεν το ξέρω. Δεν θα σου πω ότι. Εγώ αυτό που ξέρω, Γιάννη μου, είναι το αποτέλεσμα που βιώνουμε σήμερα. Είναι ένα παράδεκτο αποτέλεσμα. Όχι μόνο για την εθνική.
3: Ο Σπανούλης είναι προπονητής. Δηλαδή, η Μονακό που τον είχε και όσο είχε και επένδυε χρήματα πήγαινε καλά. Ο Σπανούλης ήταν καλός προπονητής. Τώρα έπαψε να είναι καλός. Κατάλαβες, σου λέω. Τα πράγματα είναι πιο βαθιά. Είναι μια κατάσταση που ξεκίνησε από την τελευταία πενταετία Βασιλακόπουλου και συνεχίζεται μέχρι τώρα.
0: Πολύ πιθανό, να έχεις και δίκιο. Εγώ μαζί σου είμαι.
3: Εκεί σταματάω. Εκεί σταματάω.
0: Καλά
3: για να καταλάβεις, δεν είμαι φανατικός, είμαι φίλα του Ολυμπιακού.
0: Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
3: Δεν
0: αμφισβητείς όμως ότι δεν υπάρχει υλικό για να το φέρει όποιος προπονητής.
3: Αυτό σου λέει, η Αλαζονία αυτή τότε. Δεν άφησε, δεν οργάνωσε ο Βασιλακόπουλος την τελευταία πενταετία τις σχολές, ας πούμε, και ακαδημίες ώστε να βγάλουν παίχτες.
0: Αυτή την περίοδο στο Δήμο Αθηναίων υπάρχουν 20-25 ανοιχτά γηπεδάκια, τα οποία λειτουργούν μόνο δύο εξ αυτών. Τα υπόλοιπα είναι παρατημένα. Λοιπόν, από εκεί πέρα τι να λέμε τώρα.
3: Λοιπόν,
0: πώς θα φέρει το νέο παιδί στο.
3: Εγώ, σαν φίλο του Ολυμπιακού, το λέω εδώ και καιρό, σαν διάδοχο του Μπαρτζόκα, θα ήθελα το Σπανούλη για προπονητή. Κατάλαβε τι σου λέω. Όταν κάποτε φύγει ο Μπαρτζόκα. Ακούγομαι, έτσι. Ναι. Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, φίλε μου, ακούγεσαι. Μια χαρά.
3: Θα ήθελα σαν διάδοχο του Μπαρτζόκα όταν κάποτε φύγει το Σπανούλη για προπονητή. Αντίστοιχα δεν είμαι υπόκριτη σε αυτά. Τώρα μιλάω για το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού. Θα περίμενα τον πρόεδρο της ομάδας μου, αν με σέβεται σαν φίλο, να μου πει: παιδιά, κοιτάξτε, επειδή σκοπεύω να κάνω ένα γήπεδο το οποίο θα μου στοιχήσει τόσο και θα πάει εκεί, να έχετε υπομονή και να ξέρετε ότι δεν μπορώ να επενδύσω μεγάλα χρηματικά ποσά για μεταγραφές. Γιατί? Για να κρίνω εγώ το Μεντιλίμπαρ, θα πρέπει να του ικανοποιήσω αυτά που ζητάει. Όταν ζητάει τον εξτρέμ, τον πιτσιρικά, τον Ισπανό, και πας να του φέρεις δανεικό τον Πορτογάλο από την Νότιγχαμ, όταν σου ζητάει για την Κοστούλα τον Στάνιτς και κοιτάς τώρα τι θα κάνεις και αν τον φέρεις ή αν βρεις κάτι άλλο κτλ, αυτό δείχνει ότι δεν έχει σκοπό να επενδύσεις. Να κάνουμε δηλαδή. Για να σου δώσω να καταλάβεις. Πες μου ένα παίχτη της Νότιγχαμ, κύριε Στρατάκη, που τον έχει πάρει ο Ολυμπιακός με δανεισμό ή χωρίς δανεισμό και έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Έχει δηλαδή καθαριστεί τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, κανένας.
3: Κανένας. Λοιπόν, το ίδιο θα είναι και ο Ζώτα.
0: Αλλά εγώ, Γιάννη μου, δεν έχω ακούσει αν συνέβαινε αυτό που λες, ότι ζητάει ο Μεντιλίμπα αλλά δεν του παίρνουν τους παίχτες που ζητάει. Νομίζω ότι εάν συμβαίνει αυτό και δεν βγαίνει ο Μεντιλίμπα να το πει, είναι υπόλογος ο Μεντιλίμπα. Δεν νομίζω να συμβαίνει αυτό, να ξέρεις.
3: Εγώ εγκρίνω, γιατί συνεννοηθήκανε με τον... Με τον Κοβάσεβιτς, εγκρίνω σαν αντικοστούλα τον Στάνη. Τον θέλω, μου κάνει απέκθεση. Επίσης, ο Πιτσιρικάς, πώς τον λέμε, γιατί μου μεταφεύγει το όνομα της Ισπανικής ομάδας, ο Πιτσιρικάς.
0: Της Ισπανικής. Του πήραμε, που πήρε ο Ολυμπιακός.
3: Ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει έξτραμα ακόμα.
0: Αυτόν που είναι να φέρει τώρα, τον. Κάτσε γιατί κόλλησε εδώ. Τέλος πάντων, κατάλαβα ποιο λες. Τον Ισπανό.
3: Τον Πιτσιρικά, τον Ισπανό. Ναι. Γιατί βλέπω το Ισπανό να φεύγει από τον προσκήνιο και μου βγαίνει ο Ζώτα.
0: Καλά, ο Ζώτα δεν έχει να κάνει. Ο Ζώτα παίζει άλλη θέση. Δεν έχει να κάνει τώρα.
3: Εξτρέμινα. Και αυτός.
0: Τώρα εξτρέμο Ζώτα, πού να παίξει εξτρέμο Ζώτα, τέλος πάντων.
3: Αυτό λέμε ακριβώς. Θέλω να τον πάρει σε ένα εξτρέμο για να πούμε ότι πήραμε παίχτη. Λοιπόν, να μην λέμε ιστορίες τώρα.
0: Ναι.
3: Εγώ θέλω σωστή εξήγηση αυτή. Να πει παιδιά, δεν σκοπεύω να επενδύσω χοντρά χρήματα τώρα μέχρι να κάνω το γήπεδο. Θα δώσω λεφτά. Δεν έχω κορτήριο. Αυτό θα το δεχτώ, αλλά μου πει την αλήθεια να ξέρω τι θα μου πει. Να ξέρω τι να περιμένω. Σε ευχαριστώ πολύ και.
0: Κι εγώ Γιάννη μου, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα σου εύχομαι. Καλή εβδομάδα. Πάνω να πάμε σε ένα γράμμα, δεν έχουμε χρόνο, 1,5 λεπτό. Άρα καλό είναι σε αυτό 1,5 λεπτό να πω το δώρο ταξίδι στην Αμοργό. Να πάμε στη διαφημιστικά μηνύματα και έχουμε δελτίο στο μισάωρο, όχι πλέον, έτσι. Λοιπόν, δώρο ταξίδι στην Αμοργό. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel και Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμά, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Αιγιαλής Hotel και Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέατρο Αιγαίο. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Ξαναλέω το Viber και για τα μηνύματα εδώ στην εκπομπή 6939-943-943. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. 9 με 11 πλέον είναι η εκπομπή, έτσι δεν είναι? Να λέμε τα σωστά. Ένα δεύτερο δώρο για όσοι δεν κερδίσουν την Αμοργό. Την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο και τη λέξη Ψαρονέφρι. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820. Ελλάδα Sports 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 943. Όπως θέλετε, όπως έτσι εσείς προτιμάτε να το λέτε και να το θυμάστε. Βέβαια, το κυρίαρχο είναι ότι είμαστε στους 94,3. Πολλά τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την πρώτη ευκαιρία θα τα διαβάσουμε και για το ψάρο νεφρι και για τους διαγωνισμούς και για την αμοργό. Πολύ ωραίοι διαγωνισμοί. Πραγματικά να πάρετε μέρος, να σπεύσετε, διότι είναι μέχρι την Παρασκευή, την ερχόμενη κλήρωση. Λοιπόν, πάμε. Αφού πω ότι στο μικρόφωνο είναι ο Στρατάκης ο Δημήτρης, στην δημοσιογραφική παραγωγή Γιώργος Ιωάννου, Ανδριάννα Πούλιου, Γιώργος Βογιατζής, Μιχάλης Οηλές. Ο χαμός σήμερα, πραγματικά ο χαμός εδώ. Και ο Πάνος Πουρναράς βεβαίως εδώ με τα δελτία ειδήσεων. Να πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Είμαι η επόμενη γραμμή.
0: Είστε η επόμενη γραμμή, ναι, βεβαίως.
1: Αναστάσεις, ο ειδικός του μπάσκετ.
0: Αναστάσεις, ο ειδικός του μπάσκετ. Οκ, okay, πάμε Αναστάσεις, ειδικέ του μπάσκετ.
1: Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, να σας απαντήσω?
0: Όχι, όχι.
1: Πάνω στο μπάσκετ.
0: Πάνω στο μπάσκετ, θέλετε να πείτε κάτι εκτός μπάσκετ?
1: Όχι, για τον μπάσκετ θα μιλήσουμε, λέω, αλλά έχετε καμιά απορία, να με ρωτήσετε.
0: Απορίες πάρα πολλές. Άκουσα, Αναστάση μου. Απορίες πάρα πολλές. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί έφτασε το μπάσκετ σε αυτό το χάλι που έχει, και όταν λέω χάλι δεν εννοώ γενικότερο.
1: Γιατί
0: δεν υπάρχει δεξαμενή. Ναι, ναι. Γιατί δεν υπάρχει δεξαμενή μπασκετμπολιστών. Πες μου τη γνώμη σου, μια σχέση. Μπράβο.
1: Γιατί πληρώνουμε τις αλητίες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Είναι πολύ απλό. Έχει γίνει ο Λιόνιος, τον έχουν κάνει, του έχουν σκίσει το παντελόνι, το πουκάμισο, το σόβρακο, το τραβολογάνε δεξιά-αριστερά. Όλοι αυτοί οι δύο οι δυνάστες, οι δικτάτορες του ελληνικού μπάσκετ, που δίθεν κόπτονται για το ελληνικό μπάσκετ. Αυτοί φταίνουν για όλα. Και δεν είναι τωρινό. Φωνάζουνε τώρα ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Ο πραγματικός Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Όχι αυτός που βγήκε πριν και σου έρχεται τα δικά του. Φταίει ο Λιόλιος, φταίει η Τσαρούχα, φταίει ο Λαμόνικα, φταίει ο Πούλκ. Εγώ λέω αυτό ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Αυτό λέω.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ είμαι ο πραγματικός μπασκετικός Παναθηναϊκός. Που δεν θέλω να δω το ποδόσφαιρο ούτε ζωγραφιστό. Συνοηθήκαμε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Το κατάλαβα μια χαρά,
1: ναι,
0: αλλά έχω ένσταση. Έχω ένσταση πάνω σε αυτό που λες. Έχω ένσταση.
1: Για όλα.
0: Το ανεπτύ...
1: Είναι ανεπίτερο να παίξουν, λέω, καλύτερα με 12 ξένους. Να πάρει το Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός 12 ξένους ο καθένας. Και τι να παίζουν, οι Έλληνες. Ας παίζουν στις πιο μικρές ομάδες. Καλύτερα από τα να είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και να μην παίζουν καθόλου. Πώς θα βρει ρυθμό ο Ρετζάκης για να παίξει όταν σε σίγουρα δεν παίξει στον Ολυμπιακό? Πώς θα βρει ρυθμό? Πουχού, παράδειγμα. Αυτό ισχύει για όλους. Έχουν καταστρέψει το ελληνικό μπάσκετ για να πάρουν την Ευρωλίγκα. Δεν χρειάζεται το μπάσκετ, δεν χρειάζεται αλητίες και υπερβολές. Έχει πολλούς τίτλους και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο. Δεν είναι καταστροφή αν δύο χρόνια δεν πάρεις τίτλο. Καταστροφή είναι αυτό που λέμε. Ότι δεν αφήνεις τα λουλούδια να ανθίσουν. Δεν προωθείς νέους παίκτες. Υπάρχουν αυτοί οι νέοι παίκτες. Θα σου πω τώρα ονόματα. Συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Καθώς πλέον να με ρωτήσεις.
0: Ναι,
1: και μπορώ να σου πω το χου ισχού του καθενός. Με λεπτομέρεια.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να μου πεις όλη την
1: εποχή. Επιλέγω αυτούς για να παίξουν στις ομάδες της Α1.
0: Δύο πες μου, δύο.
1: Θα σου πω 5, 7, όχι 2. Λοιπόν, θα σου πω, μην ανησυχείς. Άρα αυτό φταίει. Δευτερογόντως θέλουν να διώξουν το Λιόλιο, να βάλουν νέο Βασιλακόπουλο. Αυτό θέλουνε. Γι' αυτό γίνονται όλα. Νεοελλάς, να γελάς και να κλαις. Νεοελληνική καβρίλα. Περί αυτού πρόκειται. Άλλο Έλληνας, άλλο νέο Έλληνας, φίλε μου. Αυτό ζούμε, αυτό πληρώνουμε. Όχι μόνο στο μπάσκετ, σε όλα τα αθλήματα. Στο ίδιο έργο θεατές. Την πήρες την απάντηση? Την πήρες?
0: Την πήρα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι λέμε. Μην κατηγορείς το Λιόλιο. Τον άνθρωπο του Αβολογκάνε δεξιά αριστερά. Και θέλω να τον διώξουν να βάλουν άλλον. Χειρότερα από αυτόν. Την αλήθεια να λέμε. Έχουν γεμίσει τις ομάδες με 10 ξένους και δεν τρέπονται λίγο. Εγώ λέω 12. Να μην έχουν.

0: Γιάννη από τον Πειραιά. Από τον Πειραιά είναι και αυτός νομίζω. Είναι συνοπαδός και εγώ Ολυμπιακός είμαι. Είπα κάποια πράγματα τα οποία δεν προκύπτουν από κάπου. Δηλαδή λέει, άκουσα που έλεγε, ζήτησε λέει το Στάνιτς ο Μεντιλίμπαρ και δεν τον παίρνουν. Από πού προκύπτει ότι ζήτησε το Στάνιτς?
1: Δεν το είπα και εγώ.
0: Από πού προκύπτει? Εγώ το πιο πιθανό είναι ο Στάνιτς να έχει προκύψει από τον Κοβάσεβιτς, που είναι πρώην Ιουγκοσλάβη. Πού τον ήξερε? Δηλαδή παρακολουθούσε τη Λουντογκόρετς ο Μεντιλίμπαρ και είδε το Στάνιτς? Γιατί από ό,τι ξέρω, ο Μεντιλίμπαρ τις κεραίες του τις έχει αποκλειστικά και μόνο στην Ισπανία, και ό,τι έχει ζητήσει είναι από Ισπανία και δεν έχει έρθει μύγια, χείλ κλπ.
1: Ναι, λογικό είναι να έχει βέβαια από την Ισπανία, γιατί αυτή την αγορά δεν γνωρίζει. Ναι. Μα γι' αυτό υπάρχει ο Κοβάσεβιτς, προτείνει κάποιους παίχτες, τους εξετάζει ο προπονητής και κατόπιν, εάν δώσει την έγκριση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, προχωράνε ή όχι στην απόκτησή του. Έτσι γίνεται.
0: Έτσι ακριβώς. Εμένα δεν μου προκύπτει από κάπου ότι ζήταγε μανιωδώς το Στάνιτς.
1: Όχι μόνο, τι είδε τώρα καλά αυτά τώρα.
0: Το καταδιάνεια δεν μου προκύπτει αυτό. Το Στάνιτς του τον πρότειναν προφανώς, του είπαν και το ξαναδείς, δεν σε αναμπέκτη, έχει αυτά τα στατιστικά, έχει...
1: Αυτά μας...
0: Κάπου έχει κολλήσει, αλλά όχι ότι ήταν...
1: Νομίζω σε όλες τις ομάδες της γης, σε όλες τις ομάδες της γης, ο προπονητής λέει τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται από κάποιο ποδοσφαιριστή και του φέρνουν 10 προτάσεις. Αν κάποια από αυτές, έτσι γίνεται.
0: Έτσι ακριβώς, Δημήτρη μου, συμφωνώ απόλυτα. Λέει τα χαρακτηριστικά, δεν μπορούν να φέρουν πάντα τον συγκεκριμένο μύγια που δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα... δογματικά, γιατί θεωρεί ότι θα ρίξει το επίπεδό του ή τον χ ή τον ψ. Θα έχουν να βρουν ένα παίκτη, όπως είπες, με τα χαρακτηριστικά.
1: Και κάτι άλλο, Γιάννη, που το λέω πολλές φορές, πλέον υπάρχει και η πολυπλοκότητα στις μεταγραφές με τις λίστες, που πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα. Είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο πλέον στις μεταγραφές. Καλό είναι να υπάρχει υπομονή.
0: Είναι πάρα πολλά.
1: Και όλες οι μεταγραφές βεβαίως κρίνονται στο χορτάρι, έτσι. Αν ήταν έτσι.
0: Φυσικά στο χορτάρι. Γι' αυτό και έχουμε δει παίχτες που δεν τους ξέραμε και κουνάγαμε τα κεφάλια μας. Όπως λέω, για παράδειγμα, ο Έσε. Ποιος τον ήξερε τον Έσε όταν ήρθε στον Ολυμπιακό? Από την Ουρακάν. Νομίζω στην Ουρακάν έπαιζε. Κανένας, λέγαμε, τι είναι αυτός, πού τον βρήκαν, εν πάση περιπτώσει. Και έχουν έρθει.
1: Όχι, ήταν ονοματάκι καλό στην Αργεντινή, να ξέρεις, όταν ήρθε ο Έσε. Δηλαδή δεν ήταν, κατάλαβες.
0: Η Ουρακάν είναι.
1: Χαμηλής δυναμικότητας, ναι, okay.
0: Είναι μικρή ομάδα, ούτε καν μικρομεσαία δεν είναι η Ουρακάν στην Αργεντινή, έτσι. Και έχει τύχει λοιπόν πιτσιρικάδες να πιάνουν, έχει τύχει και γεροντάρες να πιάνουν τον Ολυμπιακό. Μπορώ να θυμίσω εύκολα τον Καβιάσο, τον Ιμπαγάσα, τον Βαλμπουενά, τον Γκόγκιτς, σε μεγάλες ηλικίες παίχτες που ήρθαν και οι οποίοι έπαιξαν μπάλα και δεν ήρθαν ούτε να κορυδεύσουν.
1: Δεν κατάλαβα. Ελαραμπή τι ήρθε σε μικρή ηλικία?
0: Ακριβώς, Ελαραμπή, ναι, που το ξέχασα. Και βέβαια υπάρχουν και πολλοί άλλοι, όπως ο Χάμες, όπως ο Μαρσέλο, όπως ο Σάλικο, άλλοι παίκτες που ήρθαν σε μεγάλη ηλικία σχετικά και δεν πιάσανε. Γι' αυτό είναι αυτό που είπες προηγουμένως, οι μεταγραφές όλες στο χορτάρι. Και βέβαια έχουν και μεγάλη πολυπλοκότητα.
1: Σωστά. Πλέον.
0: Και κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο, Γιάννη, και να κλείσουμε με αυτό, να βγάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γραμμές. Σε ευχαριστώ.
0: Και κάτι έτσι για να ολοκληρώσω. Βλέπω το κύπελο που το γυρίζει ΑΕΚ σε όλη την Ελλάδα. Η άποψή μου είναι, χωρίς να θέλω ούτε κόντρα να ανοίξω ούτε τίποτα, εμένα αν το έκανε ο Ολυμπιακός αυτό δεν θα μου άρεσε. Εκτιμώ ότι είναι, πώς να σου πω ρε παιδί μου, μικραίνουν την ομάδα τους. Ένα πρωτάθλημα, 14 έχουν πάρει. Θεωρώ ότι μικραίνουν την ομάδα τους. Γυρίζει σε όλη την Ελλάδα ένα πρωτάθλημα Ελλάδα.
1: Εντάξει, μωρέ Γιάννη, τώρα. Πώς το λένε, γιορτή είναι, παιχνίδι είναι, δεν βάργεσαι. Εντάξει.
0: Όταν γίνεται φιέστα, δεν γεμίζει το γήπεδο. Τα έχουμε συνηθίσει αυτά. Το κάναμε εμείς με το conference, αλλά το conference ήταν ευρωπαϊκό. Δεν ήταν ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι απλώς το θυμόμουν και το ανέφερα.
1: Εντάξει, Γιάννη μου. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά κι εσύ. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα. Μαζί μιλάμε.
1: Μαζί.
2: Πάμε. Καλησπέρα, Γιώργο Σπανιέδη.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Τι γίνεσαι?
1: Καλά, εσύ.
2: Άκουσα ένα ακροατή και είπε, λέει, κάνει δημόσιες σχέσεις, λέει, ο Πεσοδέα.

0: Πόνι της Εθνικής, ο Πανούλης.
1: Ο Πανούλης, ναι.
0: Έλα, παιδιά, εντάξει, παιδιά. Τέλος πάντων, η Ομοσπονδία καλώς κακώς πήρε μια απόφαση. Να φύγει, να σταματήσει ο Ιωσοδέο προηγούμενος και να προσλάβει το Σπανούλη.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτό θα φανεί στην πορεία αν έκανε σωστά ή λάθος.
1: Σωστά.
0: Ναι. Όσο και, παιδιά, να κατηγορείτε το σημερινό πρόεδρο της ΟΚ, το κύριο
1: Λιόλιο.
0: Το κύριο Λιόλιο. Εγώ βλέπω με τον κύριο Λιόλιο ότι έρχονται επενδυτές, επί Λιόλιο έρχονται επενδυτές και ρίχνουν χρήμα στον μπάσκετ, ενώ με Βασιλακόπουλο φύγανε, γιατί ο Παναθηναϊκός ήθελε 100-0. Δεν ήταν 100-0 για τον Ολυμπιακό, ήταν για τις υπόλοιπες ομάδες. Τα 100-0 ήταν για όλους. Και κάποια στιγμή όλοι βαρεθήκαν, συγχαθήκανε και σηκωθήκαν και φύγανε. Αυτό είδα εγώ. Και όπου βλέπουν για ένα κόπουλο πάνε απέναντι. Όπως και στις εκλογές, εκτός της εκλογές που τις πήρε πανηγυρικά ο Λιόλιος, και σε εκλογές του Εσάκη έχασε. Υποστήριζε Γαλατσόπουλο, είχε πάει και ο ίδιος προσωπικά και κάτσε και Σταυροπόδη μπροστά, περίμενε νίκη και βγήκε ο Μελής. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα για τις εκλογές της Super League.
1: Ναι.
0: Οι εκλογές θα γίνουν 16
1: ήτανε,
0: Ιουλίου.
1: Ναι, ήταν να γίνουν.
0: Ναι, 16, όχι 14, που είπατε, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Τις αναβάλανε, έχω πληροφορηθεί εγώ, έχω και μια άλλη πληροφορία ότι έχετε κάποια ομάδα πιέσεις να μην ψηφίσει Σαρνάκη ή να ρίξει Λευκό για να βγει ο Λαχούζος.
1: Ναι, το είπα και εγώ, θα αναβληθούν, όχι, το δεύτερο που λες δεν το ξέρω.
0: Αυτό το λέω εγώ, το λέω εγώ. Έχουν πέσει τώρα όλη η εξυγίαση απάνω. Πράσινη, κίτρινη, μαυρό, άσπρη, όλοι να χάσει ο Μαρινάκης εκλογές στη Super League, συν την κυβέρνηση. Εγώ δεν θα πω ότι μόνο που είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Μαρινάκης έφερε τη μεγαλύτερη χορηγία, επί παλιά σε ΠΑΕ και Super League, τη μεγαλύτερη χορηγία την έφερε ο Μαρινάκης, σωστά.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι,
0: εκτός
1: έτσι.
0: Από αυτό, ο Αλαφούζος δεν έχει να αποδείξει τίποτα στο ποδόσφαιρο, είναι στο ποδόσφαιρο 18 χρόνια, είναι από το 12, είναι τώρα 14 χρόνια στο Παναθηναϊκό, είναι από το 8, δεν έχει να επιδείξει ο ποδόσφαιρο μόνο αποτυχία. Αυτό είναι καθαρά, η κάθοδος του Λαχούζου είναι καθαρά κυβερνητική, με το αυτό για να πει ο Μαρινάκης από την Προεδρία της ΕΠΟ. Αυτό ξέρω εγώ και μέχρι εδώ αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου, να είσαι καλά, γεια. Καλή εβδομάδα σου εύχομαι. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δεν έχουμε επόμενη γραμμή, παιδιά, τι γίνεται. Οκ.

0: Λοιπόν, μέχρι να πέρασει κάποια γραμμή μέσα, να πούμε 2-3 μηνυματάκια για να μην τα έχουμε στο τέλος. Πάμε από την αρχή. Καλησπέρα Δημήτρη, το ερπιστριοφόρο χθες έλειωσε τους Βραζιλιάνους. Ο Χάλαντ είναι φωνιά στην περιοχή, μπορώ να πω από τους καλύτερους στον κόσμο, με φοβερά ποσοστά επιτυχίας, και είναι ακόμα μικρός. Η Νορβηγία χάρη σε αυτόν έφτασε στους 8. Αγγλία-Νορβηγία, Αγγλία Παγκόσμιο Κύπελλο 1996, λες 2026, μετά από 60 χρόνια να το πάρουν οι Άγγλοι. Ο Ευάγγελος μας τα λέει αυτά, ο φίλος ο Ευάγγελος. Ναι φίλε, πιστεύω ότι ήταν κομβικής σημασίας η χθεσινή νίκη. Ήταν νίκη τίτλου, όπως την ονόμασα, γιατί ήταν νίκη ψυχής. Αυτές συνήθως βγάζουν σε αποτελέσματα πολύ πολύ μεγάλα. Πάμε. Καθίστε εδώ, γιατί έχετε στείλει και πάρα πάρα πολλά μηνύματα για ψαρονέφρι, για αμοργό. Καλά, αμοργό γίνεται ο χαμός. Ο Θανάσης, είπαμε, έλεγε για ποιο θέμα μίλαγε ο Γιώργος και εγώ. Του επισήμανα το θέμα, το έμαθε πλέον, το διάβασε και στα site. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα μας λέει ο Κωστής. Φίλε Γιώργο, λέει, είμαι αντιολυμπιακός. Πολύ. Φίλε Γιώργο, μαζί σου όμως 100-0. Λέει, δεν είναι καθεστώς το ποδόσφαιρο, γενικά ο αθλητισμός. Καλή σας συνέχεια. Κώστας από Κόκκινο Μήλο, ΑΕΚ. Λέει για το θέμα που έθιξε ο Γιώργος από το Λονδίνο, για το θέμα του Τραμπ. Ο άλλος ο φίλος μας, ο Λευτέρης, λέει, έχει δίκιο ο Γιώργης. Ο Γιάννης από Πειραιά το είπε για τον Σμαϊλόβιτς. Καλησπέρα Δημήτρη. Και μετά λέει να βγει και ο Δούρος στο τηλέφωνο. Λες να βγει εδώ στο τηλέφωνο σε εμάς. Λοιπόν, ο Δούρος. Πού το θυμήθηκε στο Δούρο. Λοιπόν, ο Τόλης, ο φίλος μου, ο Τόλης 7. Γεια σου Δημήτρη, κύριε Μιχάλη, από ό,τι ακούω, ο προπονητής σου φταίει. Ο Λιόλιος ήταν καλός όταν πήραμε το χάλκινο. Και ο Σπανούλης και τα αδέρφια του Κούμπο, απλά το ρόστερ ήταν λιπέστατο. Συλλογικά σαρώσαμε όλοι σύλλογοι και πέρυσι χάλκινο μετάλλιο μετά από πολλά χρόνια. Εύκολα να θεματίζουμε μόνο θρύλος. Όσον αφορά τη FIFA, απάτη και προκλητικότητα στο φουλ. Για το Μεντιλίμπαρ θα πω ότι είναι ο κορυφαίος όλων. Μεντιλιμπαρικός ο Τόλης. Ο Αποστόλης λέει, Μπιλ, off ήταν του Βαρδινογιάννη και όχι του Παναθηναϊκού. Αυτός με τις πολεμικές τέχνες, λέει για τον Βασίλη από τα Μέγαρα. Δεν πιστεύω να έχει αδερφή και να την πειράξω. Δεν νομίζω ρε φίλε. Θα το ρωτήσω πάντως, και εν πάση περιπτώσει αν έχει αδερφή, καλό είναι να μην τη φέρει από εδώ να την πειράξουμε και μας αρχίσει τις ψηλές. Πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, ο Μάνος Σαραμόπουλος λέει, το αποκάλυψα το παρασκήνιο μεταξύ Τραμπ και Ινφαντίνο. Καλό να μπείτε μέσα να τα ακούσετε αυτά που λέει ο Μάνος εκεί στα On Demand. Ο Γιάννης λέει, γεια σου Δημήτρη, έχεις τη συμπάθεια όλης εδώ της Ομίγυρης από το Λαγονίσι, την οποία εκπροσωπώ λόγω προεδρίας. Τι πρόεδρος είσαι Δημήτρη, Γιάννη μου? Κατά παρέκκληση, κάτσε να δω γιατί μου φύγει, κατά παρέκκληση των τετριμένων θέλω να πω σχετικά με μια φωτό που είδα. Το Μανόλο με τον Ήλσεν. Έχει πάρει κιλά ο Μανόλο, γι' αυτό οι επιδόσεις πήραν την Κατιούσα. Φαίνεται ακούει τα ραδιόφωνα που μιλάτε συνέχεια για προβατίνες, γουρουνοπούλες κλπ. Κοψίδια, άρε άτομο, κατοχικό σύνδρομο, φιλιά. Ο Μανόλο, ο Καραλής, εννοείς Γιαννάκη μου, Να σε καλά ρε Γιάννη. Και σε όλους τους φίλους που στέλνουν μηνύματα. Για πάμε να ακούσουμε την επόμενη γραμμή, τον επόμενο ακροατή. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι ο Θανάσης.
0: Καλώς τον κύριο Θανάση.
1: Γεια σου αγόρι μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, καλά κύριε Θανάση μου, εσύ?
1: Καταρχήν να ξεκινήσω και θα σου πω και εσένα ότι σήμερα τελειώνει η εκπομπή σου από το πρωίμερο όπως ήταν.
0: Ναι.
1: Είσαι ένα καταπληκτικός, πάρα πολύ ωραίος, ενωτικός με όλους.
0: Είχε
1: τον τρόπο τον όμορφο και τον ωραίο, όλους να σφίγγει. Πολύ ωραία, χωρίς γκρίνια, χωρίς τίποτα. Μπράβο.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Να είστε καλά.
1: Πήρε ο Μιχαλάκης λοιπόν τηλέφωνο και είπε εναντίον του Λιόλιου κτλ. Και αμέσως μετά από λίγο πήρε πάλι ο Αναστάσης, ο οποίος είναι και Παναθηναϊκός, ναι. Και αυτά που είπε όλα ο Μιχάλης, τα ανέρεσε όλα ο κύριος.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Εγώ με τον Αναστάση πάντως σήμερα, να το ξέρετε,
1: είμαι
0: με τον Αναστάση.
1: Αυτό δεν θα πω, αγόρι μου. Αυτό δεν θα πω. Δύο Παναθηναϊκοί λοιπόν έχουν διαφορετικές σκέψεις. Ο Μιχάλης ήταν καυτικός εναντίον του Γιουλέλιου, ενώ ο Αναστάσης ήταν καυτικός και για τους δύο και για όλους. Εγώ είμαι με τον Αναστάση αυτά που είπε, για όλους πιο καλά τα από Αναστάσης, δηλαδή είμαι μαζί του. Σε αυτό το θέμα.
0: Ναι,
1: μπράβο του.
0: Έτσι.
1: Μετά από την πάρα πάμε στον Γιώργο μας από τον Λονδίνο που ήταν καταπληκτικός. Ό,τι λέει ο Γιώργος είναι όλα σωστά και ωραία. Ξέρει, έχει τρομερές γνώσεις και μπράβο που μιλάει έτσι, έχει το θάρρος και όλα αυτά που τα λέει. Πάρα πολύ τρομερός ο Γιώργος. Λοιπόν, εντάξει, να πούμε και λίγο για το Μπαγκόνιο που δεν έχω μιλήσει ποτέ με εγώ. Μου προκάλεσε εντύπωση αυτή η φοβερή κεφαλιά του Χάλαντ. Ο διπλανός του αμυντικός ο Βραζιλιάνος. Ποιος ήταν δίπλα στο Χάλατο?
0: Δεν θυμάμαι, όποιος και να ήταν ακόμα.
1: Βραζιλία,
0: ακόμα το ψάχνει. Ακόμα το ψάχνει. Όποιος και να ήταν.
1: Και είδες, ούτε πανηγυρισμού, ούτε ιστορίες, ούτε και μην πω άσχημη λέξη να κάνει. Ας πούμε βλακίες.
0: Ασκήμιες.
1: Τόσο σοβαρό παιδί να μας κοιμηθεί. Ούτε καν τίποτα, μια χαρά.
0: Φαινόμενο, φαινόμενο.
1: Και τα δύο γκολ που έβαλε τρομερά. Ούτε πανηγυρισμούς, ούτε ιστορίες, όπως ο άλλος πάει η γραμμή του κόρνε, φωνάζει και έλα πάντων να πούμε εγώ. Μπράβο στο παλικάρι, είναι τρομερός σε τρεφόρμη. Οι πιο πολλοί παίκτες στην Νορβηγία, στην νομίζω, εκτός από έναν που παίζει στην Νορβηγία, στη Γκοντομπλίμπο λέγεται, τη ομάδα, οι υπόλοιποι ομάδες δεν παίζουν σε πολύ μεγάλες ομάδες εκτός από το Χάλατ στην Ευρώπη. Ο Χάλατ παίζει μαζί εσύ, ένας παίζει στην Άρσεναλ και οι υπόλοιποι παίζουν Μπολόνια, Λέτσε, ξέρεις. Λειψία και Φούλα παίζει ένα.
0: Είναι όμως επαγγελματίες, είναι όλοι επαγγελματίες, είναι η ράτσα
1: τέτοια. Μπράβο τα παιδιά, μπράβο τους. Είδες και δεν φαίνεται και ένα ομαδάρα.
0: Έχει δουλέψει κιόλας, κύριε Θανάση μου, έχει δουλέψει πολύ η Ομοσπονδία της Νορβηγίας για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα, να το ξέρεις αυτό. Έχει δουλέψει πολύ.
1: Μπράβο, μπράβο η Νορβηγία, μπράβο τους. Από τα καταφέρανε και φτάσανε μέχρι εδώ.
0: Έτσι, έτσι.
1: Καλά είναι. Θα δούμε τώρα. Ακόμη δεν κρίνεται τίποτα. Όλα είναι πιθανά. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Πολύ και όπως έλεγα και εγώ είναι η Γαλλία. Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται γιατί βλέπω όλα να τρέπονται.
0: Δύσκολα. Είναι και η Γαλλία παραλίγο να την πάθει από την Παραγουάη.
1: Παραλίγο, έτσι. Παραλίγο, ναι. Παραλίγο να την πάθει, ναι.
0: Τσεκούρια βέβαια αυτή η Παραγουάη.
1: Όχι για την Ολυμπιακή. Όχι για την Ολυμπιακάρα μας. Βρείτε τρόπο οι μάνατζερ που έχουν πάρει εκεί πέρα και θα ενισχυθεί μια χαρά ο Ολυμπιακός και πιστεύω του χρόνου ο Ολυμπιακός να δούμε έναν Ολυμπιακό όπως συζητάμε εμείς οι φίλαθλοι έτσι να πηγαίνουμε από νίκη σε νίκη. Εγώ έχω να πω η Ολυμπιακάρα είναι τρομερή ομάδα, δεν πεθαίνει ποτέ. Εγώ είμαι Ολυμπιακός από μικρό παιδάκι για το πρώτη φορά που πήγα στο γήπεδο ήταν το 1960 ΑΕΚ Ολυμπιακός 2-2.
0: Ωραία.
1: 2-2 που ήμουν 10 χρονών τότε. Ξέρετε γιατί με το 5 γεννηθείς. Λοιπόν, με δύο αδελφούς μου που χάρησαν από το χωριό, τότε έτσι γινόταν. Ο ένας αδελφός έφερε τον άλλον. Εγώ ήρθα από ένα χωριό της Μεσσηνίας. Λοιπόν, και φέρανε και με πήγε η πρώτη δουλειά αδελφός μου, ήταν Ολυμπιακάρα, που ζούσε εδώ πριν από μένα και ήταν μεγαλύτερο 13 χρόνια. Με πήγε ο Ολυμπιακός ΑΕ και είδα το 2-2, θυμάμαι το σκορ αυτό. Και από τότε ζεχάραμε παιχνίδια τον Ολυμπιακάρα μας. Τα έχω ζήσει όλα. Δεν θέλω να πω ονόματα παλιά, τα ξέρω πώς σημαίνει που τα λένε. Καταλαβαίνετε ότι τα ξέρω όλα, ό,τι φανταστείτε. Και του Απόλλωνα και του Πανιώνιου και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, όλα τα ονόματα. Τέλος πάντων, σ' αφήνω να είσαι καλά, παλικάρι μου, και υγεία να έχεις.
0: Κύριε Θανάση μου, αμοιβαία τα αισθήματα να είσαι καλά και εσύ να έχεις υγεία.
1: Ευχαριστούμε, αγόρι μου, καλώς.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε και σε μια τελευταία γραμμούλα, δούμε θα την προλάβουμε. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου φίλε Δημήτρη.
0: Γιάννης
2: Αμόχωστος.
0: Δεν χρειάζεται ρε Γιάννη να συστήνεσαι, αλήθεια σου λέω.
2: Καλά ρε φίλε, εντάξει, χαρακτηριστική φωνή μου, να είσαι καλά. Είναι και η κυπριακή διάλεκτος που χρησιμοποιώ.
0: Ναι, έτσι είναι.
2: Προσπαθώ να μιλήσω τη μοντέρνα ελληνική, αλλά βγαίνει μου πιο άνετα η κυπριακή διάλεκτος.
0: Θα μιλάς αυτό που πρέπει να μιλάς εσύ, τι θα πει, άμα ήταν έτσι
2: όμως, να με καταλαβαίνετε όμως, διότι άμα είναι να αρχίσω... Να αρχίσω τη βαριά κυπριακή.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τη βαριά. Με τον Κατσάτσο θα μιλάς τα βαριά. Με τον Κατσάτσο.
2: Μπράβο, με τον Κατσάτσο που είναι πρώτος. Είναι πρώτος, πραγματικά.
0: Έτσι.
2: Τελευταία μέρα,
0: Τελευταία μέρα. Μωρέ, εντάξει, κάποια στιγμή πάλι θα ξαναχρειαστεί. Ο ένας καλύπτει τον άλλον εδώ πέρα. Τύπος,
2: ναι,
0: έτσι,
2: ναι, ναι.
0: Συναδελφικά. Μια χαρά.
2: Επιστρέφεις κανονικά στο Σάββατο ή.
0: Όχι, κανονικά. Πλέον 8 με 10 κάθε μέρα εκπομπή. Έχω απογευματινή. 8 με 10. Ποικίλης
2: ήλιος. Α, δεν το έχασα το επεισόδιο, δεν το πήρα χαμπάρι.
0: Ναι, 8 με 10 κάθε μέρα. Κάθε μέρα με στίβο, με ποδόσφαιρο, με μπάσκετ, με ό,τι εν πάση περιπτώσει.
2: Με βόλεϊ.
0: Με βόλεϊ βεβαίως, με πολλές συνεντεύξεις.
2: Α, ωραία πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ωραία. Πολύ πιθανό να βγάζω και γραμμές. Έτσι το λέω τώρα.
2: Μπορεί να βάλεις κάποιες μέρες.
0: Κάποιες μέρες που δεν, τώρα είναι και λίγο χαλαρότερα από το. Ναι. Όταν έχει επικαιρότητα, βέβαια, επικαιρότητα προτάσει άλλα πράγματα. Βέβαια, βέβαια.
2: Ναι.
0: Τι κάνεις, Γιάννη?
2: Καλά, αδερφέ, καλά. Μια χαρά ακούω και εγώ την εκπομπή. Εντάξει, στεναχωρέθηκα και εγώ εχθές με την Ελλάδα. Η μάνα μου να βλέπεις. 85 χρονών η μάνα μου έκανε μάτς.
0: Άκου να δεις, τρομερά.
2: Και να την δεις με τι πάθος θα ζει, να τρελαθείς.
0: Σόπα, βρε. Γενικότερα ή μόνο για τον μπάσκετ, έτσι έχει αυτή την τρέλα?
2: Για τον Ολυμπιακό και την Εθνική Ελλάδος.
0: Για τον Ολυμπιακό και την Εθνική Ελλάδος γενικότερα, σε όλα τα αθλήματα.
2: Σε όλα τα αθλήματα. Ό,τι πιάνουν τα κανάλια μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Η streaming, ξέρω εγώ, βρίσκουμε handball, polo, τα πάντα.
0: Τις ομάδες τις ελλαδικές τέλος πάντων και την εθνική τα λοιπά, τις δείχνει το γνωστό κανάλι εκεί, το κυπριακό, το που δείχνει τα συνδρομητικά.
2: Σαν το, στο μπάσκετ χτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι, από το ίντερνετ.
0: Από ίντερνετ, μάλιστα.
2: Από το ίντερνετ, ναι. Από το ίντερνετ, μέσω του ίντερνετ στην τηλεόραση, ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, αφού δεν υπάρχουν, δείχνουν. Αφού, εντάξει, παλαιότερα την Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ δείχναν την, τα κανάκια μας, εμάς εδώ κάτω. Ναι. Τώρα ξέφτησε το πρόϊον, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Ναι.
2: Πάντως, εντάξει, είναι καλό, πώς το λες,
0: είναι
2: άσχημο, πολύ άσχημο.
0: Δεν είναι καλό σε καλό φεγγάρι, όχι, όχι, όχι.
2: Ναι, ναι, αλλά το θέμα είναι να περάσουν και μετά άμα περάσουν είναι ικανοί για όλα, φίλε.
0: Ναι.
2: Έτσι πιστεύω, εντάξει, τώρα από εκεί πέρα, τι φταίν, τι δεν φταίν. Όλοι φταίν, όλοι
0: θα περάσουν, θα περάσουν, πιστεύω εγώ. Αλλά δείχνει τη γύμνια που υπάρχει γενικότερα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Τούτο που φωνάζει ο Αναστάσης εδώ και 5 χρόνια που τον ακούω, 10 χρόνια που τον ακούω.
0: Δεν έχει άδικο.
2: Μπορεί να φωνάζει υπερβολικά, αλλά έχει δίκιο.
0: Άλλο το στυλ που τα λέει, αυτά που λέει όμως. Εγώ μέχρι κεραία σχεδόν.
2: Ναι, ναι, και εγώ το ίδιο. Εγώ το ίδιο. Είμαι φανατικός ακροατής του Αναστάση. Τέλος πάντων, μακάρι να βρουν τον δρόμο τους πάλι, να αρχίσουν να βγάζουν σιγά σιγά ταλέντα όπως βγάζαν τόσα χρόνια.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, φίλε, χάρηκα.
0: Και εγώ, Γιαννάκη μου, χάρηκα πολύ πραγματικά που σε γνώρισα έστω και τηλεφωνικά και θα τα πούμε. Θα τα πούμε,
2: ρε φίλε. Εντάξει, θα ακούω την εκπομπή και μόλις βγάλεις γραμμές θα σε ξαναπάρω.
0: Θα χαρώ πολύ, πραγματικά. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή εβδομάδα, εύχομαι.
2: Έγινε. Γεια σου, φίλε Δημήτρη. Γεια σου. Γεια χαρά.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Still, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ 94,3.
8: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό 22χρονο στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς στην τελική ευθεία μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα για τους Ερυθρόλευκους. Την εκτός έδρας εμφάνισή τους, χρώματος λευκού, παρουσίασαν οι Πειραιώτες. Στην Ολλανδία βρίσκεται η ΑΕΚ, εκεί όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Εκτός αποστολής ο Πινέδα λόγω υποχρέωση με το Μεξικό. Οριστική συμφωνία της Ένωσης με τον Χρήστο Αλεξίου, όπως αναφέρει ο Νικολός Κύρα. Στην Ολλανδία θα μεταβεί και ο Καϊρίνεν για να οριστικοποιήσει τη μεταγραφή του στους πρωταθλητές Ελλάδος. Μεταγραφές εδώ και τώρα, το σύνθημα του Αλέσιο Λύσης στον ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Στο προσκήνιο παραμένουν οι περιπτώσεις των Παντελή Χατζηδιάκου, Σαντα Μαρία, Γιαννούλη, ενός επιθετικού και ενός εξτρέμ. Για ενδιαφέρον του δικεφάλου του Βορρά, για τον 27χρονο χάφτη Sporting Γιώργη Κοτσόρασβίλη, κάνει λόγο η ρέκορντ. Σε χειρουργική επέμβαση υποβληθεί ο Ρώσος επιθετικός Φέντορ Τσάλοφ για ρήξη μηνίσκου που υπέστη. Ο Άρης ξεκίνησε την προετοιμασία του και εστίαζε στην ενίσχυση του ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε διαπραγματεύσεις με τον 33χρονο στόπερ Χόρντουρ Μάγνουσον που έμεινε ελεύθερος στο Λεβαδιακό, βρίσκονται οι κίτρινοι. Παίχτης του Αστέρα Τρίπολης είναι και επίσημα ο Άντριαν Ριέρα. Ο Ισπανός μέσος επιθετικός επιστρέφει στην Τρίπολη μετά από 3 χρόνια. Στην Κράσνονταρ θα συνεχίσει την καριέρα του πρώην χαφ του ΠΑΟΚ Μαγκομέντος Ντόεφ. Ο Ρώσος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Αφαίρεση βαθμών και χρηματικό πρόστιμο επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑ και σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Με 7 αγωνίσκες δημιουργήθηκε ο Τάιρικ Τζόουνς και με 2 ο Ναν. Χρυσάφι στα πόδια του Τόμας Γουόκα πριχνεί η Dubai BC. Η ομάδα από τα Εμιράτα έχει καταθέσει πρόταση στο Γκάρντ του Ολυμπιακού για συμβόλαιο 2-1 χρόνο που αγγίζεται 9 εκατομμύρια δολάρια μαζί με τα μπόνους ανασεζόν. Η ευθύνη για αυτή την εικόνα βαραίνει τη διοίκηση της ΕΟ και εμένα προσωπικά ως πρόεδρό της. Είναι χρέος μου και υποχρέωση όλων μας να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή στους επόμενους αγώνες. Και αυτό θα γίνει, δήλωσε ο πρόεδρος ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος για τις ήττες εθνικής κόντρα σε Ρουμανία και Πορτογαλία. Στα απόψινά παιχνίδια για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 10 Πορτογαλία-Ισπανία και στις 3 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο. Τέλος αποχής στη Βραζιλία. Ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της χώρας του. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός αγορίστηκε σε 130 αναμετρήσεις με τη Σελεσάο, σκόραρε 80 γκολ και μοίρασε 59 assist. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Dravetan Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα σε όλους και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου 2026, καλοκαίρι βεβαίως, αλλά έχουμε στην Αττική και συννεφάκια, αλλά αυτά δεν εμποδίζουν να βρεθείτε σε μια παραλία και να κάνετε τα μπανάκια σας. Πάντως δεν νιώσαμε τους καύσονες των προηγούμενων ημερών του διαστήματος στην Ευρώπη, γενικότερα στην Ισπανία, στην Ιταλία, σε άλλες χώρες, εκεί όπου το θερμόμετρο είχε ξεπεράσει τους 40 βαθμούς και είχαμε και ανθρώπινες απώλειες. Εδώ προς το παρόν πάμε καλά, πάμε καλά. Συνετά, καλοκαιράκι είναι και προχωράμε. Είναι η εκπομπή λοιπόν πρώτο και τρίτο ημίχρονο και θα πάμε μαζί μέχρι τις 6 όπως κάνουμε κάθε φορά με την παρέα μου, τον Δημήτρη Στρατάκη, τον Μιχάλη Σοηλέ και τον Γιώργο Βόγιατζή στην παραγωγή της εκπομπής, τη Σοφία Οικονόμου στα social media, βεβαίως στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης.

Βεβαίως και τα μεγάλα ονόματα τα κρατάμε για το τέλος. Αντριάννα Πούλιου. Αντριάννα Πούλιου λοιπόν και στην παραγωγή της εκπομπής. Είπα όμως να τα αφήσω προς το τέλος, γιατί όπως είπαμε στις μαρκίζες οι τραγουδιστές, τα μεγάλα ονόματα πάντα βγαίνουν τελευταίοι ή πρώτοι, αναλόγως πως το προσδιορίζει ο καθένας. Θα έχουμε λοιπόν στην παρέα μας στη συνέχεια και το Βαγγέλη Δουκάκο και τη Σοφία Λυσιώβα να δούμε τι γίνεται με ΕΠΟ Διαιτησία αλλά και τη Super League 2 με τη Σοφία Λυσιώβα. Μείνετε στην παρέα μας, έχουμε θεματάκια. Και βεβαίως στοιχηματικές προτάσεις, εκεί όπου μας έκανε χουνέρια το τελευταίο διάστημα, διότι είχαμε δώσει την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή 3-6-9 παιχνίδια, τα είχαμε όλα καλύψει. Την Παρασκευή λοιπόν, το τελευταίο το πρωινό Κολομβία-Γκάνα, το είχαμε 2-3 γκολ για να κλείσουμε το δελτίο με 9 παιχνίδια, και όλοι εσείς βεβαίως, και ο Μιχάλης ο Ηλέσο εδώ και ο Νίκος ο Κατσάτσος, να πάνε τα παιδιά όλοι ταμείο και όσοι από εσάς μας ακολουθήσατε. Όμως παρότι προηγήθηκε η Κολομβία στο 13ο, το 14ο λεπτό 1-0, δεν μπήκε ποτέ ένα γκολ ακόμα για να γίνει το 2-3 και να πάρουμε αρκετά χρηματάκια, άλλους 4.000, άλλους 500, άλλους 800, αναλόγως τι πόνταρε ο καθένας. Δυστυχώς η Γκάνα δεν κατάφερε να σημειώσει ένα γκολ, είτε η Κολομβία ένα δεύτερο. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είχαμε δώσει Αγγλία Κονκό Άσο και Άντρε 3,5, 2-1 είχε έρθει. Βέλγιο Σενεγάλη το είχαμε δώσει 1-1 διπλή ευκαιρία και over 1,5. Το θυμόμαστε όλοι τι έγινε εδώ. Ήταν από 0-2-3-2 το Βέλγιο. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία το είχαμε δώσει Άσο και Άντρε 3,5, αλλά δεύτερη επιλογή και Άσο. Και Άσο με over 1,5. Την Πέμπτη είχαμε δώσει Ισπανία-Αυστρία, άσο ημίχρονο, άσο τελικό και over 1,5 συνδυαστικά, το οποίο επιβεβαιώθηκε. Πορτογαλία-Κροατία το είχαμε δώσει σημείο 1 και δεύτερη επιλογή 1-1 και over 1,5 και τα δύο βεβαίως επιβεβαιώθηκαν. Ελβετία-Αλγερία το είχαμε δώσει 1-1 και over 1,5, επίσης είμαστε μέσα. Αυστραλία-Αίγυπτος, χ2 διπλή ευκαιρία και over 1,5, το οποίο επαληθεύτηκε όπως και το goal-goal ταυτόχρονα που είχαμε δώσει διπλή επιλογή. Αργεντινή-Πράσινο ακροτήρι, 2-3 goal επιβεβαιώθηκε. Και αυτό που μας χάλασε, όπως είπαμε, Κολομβία-Γκάνα το είχαμε δώσει 2-3, ήρθε 1-0 από την αρχή και δεν είδαμε ποτέ ένα δεύτερο goal να μπαίνει. Αυτά σε ό,τι αφορά τα παλιά. Αργότερα μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε τις σημερινές και τις αυριανές προτάσεις να σας τις δώσουμε. Και για όποιον από εσάς ψάχνει την ιδανική λύση για το αυτοκίνητό σας, να θυμάστε ότι υπάρχει η εταιρεία Dead Car Hail. Τι είναι αυτή? Πρόκειται για μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχουν ζημιές από χαλαζόπτωση, με λακκούβες ή όποια άλλη βλάβη φανοποιίας, και αυτή αντικαθίσταται με την σύγχρονη μέθοδο PTR. Καθίστατε λοιπόν με σύγχρονη μέθοδο PTR χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι και την εμπορική του αξία. Dead Car Hail θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Για περισσότερα το τηλεφωνικό κέντρο είναι 211-411-2288, ενώ μπορείτε να μπείτε και στο www.deadcarhail.com. Ο Γιώργος Δημόπουλος, ο φίλος μου, είναι εκεί να σας ενημερώσει και για ό,τι χρειάζεστε.

Και βεβαίως άρχισαν τα όργανα, φουλ επίθεση της UEFA στη FIFA για το πραξικόπημα Μπαλογκάν. Τι είναι αυτό, το γνωρίζετε, το έχετε ακούσει, παρέμβαση Τραμπ στον Ιφαντίνο για να σβήσουμε την ποινή του επιθετικού, ο οποίος τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα, για τον έχουμε απόψε στις 3 τα ξημερώματα απέναντι στο Βέλγιο. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι γίνεται παρέμβαση και... Παρέμβαση ανεπίτρεπτη θα λέγαμε, γιατί υπάρχει ανισότητα εδώ να μην τιμωρηθεί ο επιθετικός των ΗΠΑ για να συμμετέχει στο απόψινό παιχνίδι. Αυτό λοιπόν δεν φταίει ο Τραμπ όμως, ούτε ο καθένας που παρεμβαίνει και ζητάει κάτι, αλλά αυτός που βρίσκεται σε θέση ευθύνης, όπως είναι ο Μίστερ Τζάνι Ιφαντίνο, ο οποίος κάνει δημόσιες σχέσεις με τον Τραμπ τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα, και βεβαίως πάντα όταν του κλείνει το μάτι πάει να τον ικανοποιήσει. Αυτό είναι απαράδεκτο, γι' αυτό και η UEFA παρενέβη με σκληρή τοποθέτηση, την οποία θα σας διαβάσω σε λίγο. Να το πούμε λοιπόν, μήντρος εξαπολύει η UEFA για κατά της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την αδιανόητη απόφαση να αναστείλει την ποινή αποκλεισμού του Μπαλογκάν των ΗΠΑ, όπως είπαμε, ώστε να αγωνιστεί κόντρα στο Βέλγιο. Έθεσε λοιπόν σε εφαρμογή το περίφημο άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα, ώστε να αγωνιστεί κανονικά ο Αμερικανός επιθετικός. Η UEFA λοιπόν τόνισε ότι η απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ξεπέρασε κάθε όριο, ενώ την χαρακτηρίζει πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη. Το ποδόσφαιρο βασίζεται σε κανόνες οι οποίοι αποτελούν το θεμέλιο του δίκαιου, έντιμου και διαφανούς ανταγωνισμού, τόνισε για να συνεχίσει. Αν και ορισμένοι οι κανόνες ενδέχεται ενίοτε να επιδέχονται ερμηνείας, κάτι τέτοιο δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το φίλος και φίλοι μου, το εφαγωνίζεστε, πάνε περίπατο οι κανόνες, όταν μπαίνουν ισχυροί όλα προσπαθούμε να τα αλλάξουμε προς το μέρος μας. Δεν είναι κατάσταση αυτή και θα πρέπει λοιπόν κάποιοι που, όπως ο Τζάνι Ιφαντίνο, να καταλάβει ότι δεν είναι στο χέρι του να κάνει, επειδή προεδρεύει, να κάνει αυτό που θέλει ο καθένας, γιατί και δικαίως το Βέλγιο διαμαρτύρεται, όπως είπαμε και η Ομοσπονδία, η UEFA διαμαρτύρονται, και ποιοι άλλοι ακόμα δικαιολογημένα, διότι είναι μια ομή παρέμβαση εδώ πέρα και αλλαγή των κανονισμών, διαφοροποίηση των κανονισμών, και όταν δεν εφαρμόζονται προς όλες τις πλευρές με τον τρόπο που πρέπει, αυτό αδικεί το ίδιο το άθλημα. Χτίζονται και οικοδομούνται δισεκατομμύρια επάνω στο ποδόσφαιρο και κάποιοι πάνε να το ισοπεδώσουν, όπως έγιναν με τους δύο μεγάλους σεισμούς στη Βενεζουέλα, που καταστράφηκαν, ισοπεδώθηκαν όλα σε μια στιγμή. Έτσι γίνεται και με το ποδόσφαιρο όταν δεν προσέχεις. Έχει ενδιαφέρον όμως και στη συνέχεια να δούμε πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα τεθεί και θέμα Ιφαντίνο στη συνέχεια από κάπου με όλο αυτό που έγινε, αλλά είναι μια καλή αρχή να αναρωτηθούν κάποιοι, όταν έχουν θεσμικό ρόλο και τόσο σημαντικό, πώς πρέπει να λειτουργούν και να μην κάνουν χατηράκια εκεί που τους κλείνει το μάτι, όπως είπα νωρίτερα. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε και το δεύτερο χορηγό της εκπομπής μας. Πρόκειται για τα καταστήματα καλλιτικών La Beauté. Θα τα βρείτε στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Θα βρείτε εκεί και άριστη εξυπηρέτηση. Στη Ραφίνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4, στην Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. La Beauté, η ποιότητα που συναντά το στυλ. Ανακαλύψε τα και online στο labote.gr.

0: Και να πάμε λίγο τώρα στην εθνική ομάδα μπάσκετ, εκεί όπου τα κάναμε μαντάρα. Λέγαμε εδώ πέρα, φίλες και φίλοι, για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 27. Είχαμε δύο παιχνίδια να δώσουμε, ένα εκτός με τη Ρουμανία, εντός με την Πορτογαλία, και στα δύο σκοντάψαμε, και όχι σκοντάψαμε, συντριβήκαμε και από την Πορτογαλία εντός έδρας, και δεν κατάλαβα ποτέ γιατί ο Βασίλης Σπανούλης τα έβαλε κυρίως με τους παίκτες, και βεβαίως επιδερμικά είπε κάποια στιγμή ότι ευθυνόμαστε όλοι, αλλά οι βολές πήγαν πάνω στους ποδοσφαιριστές. Έχω πολλά σε αυτό το κομμάτι, λοιπόν, να πούμε. Σε λίγο θα ακούσουμε και θα πούμε περισσότερα, διότι δεν είναι άμυρος ευθυνών ούτε ο Βασίλης Σπανούλης, και θα σας εξηγήσω μετά. Προς το παρόν πάμε στη Σοφία Λυσιώβα να δούμε τι έχουμε με τη Super League 2. Σοφία, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Προχωράμε στη Super League 2 δυναμικά για το νέο πρωτάθλημα με χορηγό, γιατί πλέον δεν θα τη λέμε Super League 2 αλλά Super Bet League 2. Έχει επίσημα χορηγό ονοματοδοσίας, έχουμε μας τα ποσά, αλλά σίγουρα ένα ποσό θα μπει στα ταμεία των ΠΑΕ, και αυτό μόνο ευχάριστο είναι για τις ομάδες. Αυτά αποφασίστηκαν την περασμένη Πέμπτη στο Δέλτα Σίγμα που έγινε και είχε έτσι χαρακτήρα οργανωτικό για το νέο πρωτάθλημα. Η κλήρωση του πρωταθλήματος αποφασίστηκε ότι θα γίνει στις 28 Αυγούστου, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 6 Σεπτεμβρίου. Υπήρξε μια συζήτηση, αλλά όχι συμφωνία, για τη μορφή που θα έχει το πρωτάθλημα και την προκήρυξη, δηλαδή αν θα υπάρχουν play-off και play-out, με μια πρόταση που κατέθεσε η Αναγέννηση Καρδίτσας. Ωστόσο, δεν υπήρχε συμφωνία και το θέμα θα το ξανασυζητήσουν στο επόμενο συμβούλιο, τον Ιούλιο, στις 15 Ιουλίου. Εκεί θα ληφθεί και η απόφαση για να συνταχθεί η προκήρυξη. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλα μπαίνουν καλώς. Νέος αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο Τάσος Καζίας του Πανσεραϊκού, μια θέση που είχε χειρεύσει μετά το πρωτάθλημα, μετά το προηγούμενο πρωταθλήματος. Και από εκεί πέρα τώρα οι ομάδες οργανώνονται για το νέο πρωτάθλημα. Στη Λάρισα συνεχίζονται οι συζητήσεις με τον κύριο Στυλιανού, που είναι ο άνθρωπος που έχει δείξει το πιο έντονο ενδιαφέρον, και ενώ πρόκειται σήμερα να υπάρξει μια ανακοίνωση για τη μεταφορά των μετοχών κτλ., φαίνεται να υπάρχει ένα κόλλημα της τελευταίας στιγμής. Θα δούμε τώρα τι θα συμβεί, γιατί υπάρχουν έξτρα απαιτήσεις από την πλευρά του Αχιλέα Νταβέλη. Είναι κάτι που το έχουμε δει πολλές φορές. Πάντως, εάν προχωρήσει η εξαγορά από τον Ζή Στυλιανό, θέσει στην ΑΕΛ, το διοικητικό κομμάτι και στο σχεδιασμό, θα έχει ο Σωτήρης Κυριάκος, ο παλιός ποδοσφαιριστής.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε νέο προπονητή στον Έστω Χρυσούπολης, τον Τίμο Καβακάνα να λαμβάνει. Ησυχία υπάρχει από την πλευρά της Αναγέννησης Καρδίτσας, όπου δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στα διοικητικά, τους εκ τούτου έχουν παγώσει όλες οι άλλες εξελίξεις. Ομάδες κάνουν μεταγραφές.
0: Έχει ενδιαφέρον να δούμε φέτος, Σοφία, ένας όμιλος με 16 ομάδες, πώς θα πάει και αυτό το πρωτάθλημα, πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες, οικονομικά θα ενισχυθούν. Είναι ερωτήματα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία. Αν θα γιατρευτεί, ας το πούμε έτσι, αυτή η κατηγορία που έχει κάθε χρόνο ζητήματα. Μιλούσα προχθές με ένα μεγάλο παράγοντα και έλεγε, ας πούμε, ότι πολλές ομάδες αδυνατούν, δεν πληρώνουν αυτά που πρέπει. Γενικότερα, 1002 πράγματα που συμβαίνουν που ίσως πολλοί να μην τα ξέρουν.
1: Ναι, εντάξει, πλέον όλοι τα γνωρίζουν, πιστεύω. Δεν υπάρχει. Γιατί τα βλέπουμε πάρα πολλά χρόνια. Γίνονται προσπάθειες και φέτος θα είναι καλύτερη προσπάθεια, θα είναι καλύτερη κατάσταση ως προς τα έσοδα, γιατί έχουν υπάρξει σεζόν που οι ομάδες έβαλαν στα ταμεία τους ποσά μικρότερα των 100.000, και αυτό είναι μια τεράστια διαφορά με τα χρήματα που παίρνουν οι ομάδες στη Super League. Και τώρα γίνεται μια προσπάθεια να γεφυρηθεί το χάσμα. Φέτος που είμαστε 16 ομάδες, 3 ομάδες Β, το αναφέρω αυτό γιατί αυτές εξαιρούνται από τα έσοδα τα τηλεοπτικά. Οπότε ουσιαστικά το ποσό που θα αποφασιστεί να πάρουν οι ομάδες για ένα σαφώς πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα ενός ομίλου θα είναι μεγαλύτερο, γιατί θα μοιραστεί και σε 13 ομάδες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε. Είχαμε δύο ομίλους, περισσότερες ομάδες. Τώρα υπάρχει και ο χορηγός του πρωταθλήματος που θα προσφέρει κάποια έξτρα έσοδα. Υπάρχουν ομάδες με βαριά φανέλα στην κατηγορία πλέον. Περιμένουμε να δούμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό πρέπει οι υπεύθυνοι εκεί να το πουλήσουν καλύτερα, για να έχουν έσοδα οι ομάδες.
0: Θα το δούμε, θα δούμε πώς θα πάει αυτό το εμπορικό κομμάτι.
1: Ναι. Και το επίπεδο του πρωταθλήματος.
0: Ωραία. Πώς το είδες, Σοφία, τώρα, μιας και συζητάγαμε, και πώς είδες την απόφαση του Ιφαντίνο να δώσει απαλλακτικό στον Μπαλόγκαν, τον επιθετικό των ΗΠΑ, και να θυμηθούμε και να ξύσουμε μνήμες από το μακρινό 1962, όταν ο Γκαρίντσα τότε ήταν ο μοναδικός παίκτης που αποβλήθηκε και ξαναέπαιξε σε παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ήταν διαφορετική κατάσταση τότε με τον Γκαρίντσα. Δεν είναι κόκκινη, δεν σήμαινε και αποβολή. Υπήρχε πάντα μια συζήτηση για θα είναι τιμωρία του παίκτη. Μιλάμε για τεράστιο σκάνδαλο, αν τελικά εφαρμογή, γιατί περιμένουμε να δούμε και την απόφαση της έθεσης, αφού επιτράπη στο Βέλγιο να σε συμβάλλει.
0: Να πούμε εδώ, Σοφία, αυτό είναι μια απόφαση έκτρωμα, όπως είπαμε, που πατάει πάνω σε ένα άρθρο κωμωδία, ξεκάθαρα φωτογραφικό και φτιαγμένο για εξυπηρετήσεις και που δικαιολογημένα έχει προκαλέσει σάλο παγκοσμίως, και όπως είπα νωρίτερα, το 1962 στο παγκόσμιο, τότε το 1962, πριν από 64 χρόνια δηλαδή, ήταν η μοναδική φορά έως σήμερα που ποδοσφαιριστής αποβλήθηκε αλλά αγωνίστηκε κανονικά στο επόμενο παιχνίδι της ομάδας του. Τέλος πάντων.
1: Μιλάμε για πράγματα που δεν πρέπει να... δηλαδή αυτό δημιουργήσει ένα δεδικασμένο που θα είναι πολύ προβληματικό για το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο έχουμε μάθει, ακόμα και σε αποφάσεις που δεν είναι δίκαιες, δηλαδή αποβολές που δεν ήταν δίκαιες κατά καιρούς, έχουμε μάθει να το αποδεχόμαστε το λάθος και να προχωράμε με αυτό. Δεν μιλάμε για κάποια μείωση ποινής που έχει συμβεί πολλές φορές, δηλαδή μια τιμωρία από 3 αγωνιστικές να πέσει σε μία.
0: Δεν πρέπει να νιώθει αδικία, κατάφορη θα έλεγα, το Βέλγιο, που ένας παίκτης που δεν πρέπει να αγωνιστεί αγωνίζεται απόψε. Είναι αυτό, τέλος πάντων.
1: Λέμε τώρα, ωραία, επειδή η απόφαση, από όσο ξέρω, θα βγει σε λίγο, κάποια στιγμή, δηλαδή μέχρι, φαντάζομαι ότι θα βγει πριν τη Σέντρα, θα βγει λίγο νωρίτερα. Το παιχνίδι είναι 3 η ώρα
0: τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος,
1: φαντάζομαι ότι θα βγει κάποια στιγμή μέχρι το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες θα την βγάλει την απόφαση ένα στέλεχος της FIFA και της Επιτροπής Εφέσεων, που δεν είναι από τις δύο ομοσπονδίες, δηλαδή δεν έχει σχέση ούτε με την UEFA ούτε με την Ομοσπονδία της Κεντρικής Αμερικής εκεί. Mm-hmm. Είναι από κάποια άλλη ομοσπονδία, τέλος πάντων, θα προέρχεται. Ελπίζουμε να πιτανεύσει η ποδοσφαιρική λογική, γιατί αλλιώς θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου και θα έχουμε πολύ δύσκολα ξεμπερδέματα. Και θα είναι μια κοιλίδα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, που γενικά αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό για πάρα πολλούς λόγους, αλλά βλέπουμε ένα ωραίο
0: θέμα. Θα τα δούμε, Σοφία. Θα τα περιμένουμε αυτά, να βάλουμε μια τελεία. Για να πάμε σε διάλειμμα σε λίγο.
1: Εντάξει.
0: Βάλει την τελεία σου, βάλει την τελεία σου, μου σε κόβω τόσο άδοξο.
1: Ωραία, ναι. Αυτή η Super League 2 τώρα περιμένουμε, δεν περιμένουμε κάτι άμεσα. Mm-hmm. Οι ομάδες οργανώνονται.
0: Ωραία.
1: Στο επόμενο ΔΣ θα μάθουμε και την προκήρυξη.
0: Ωραία, Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και να πούμε, φίλες και φίλοι, Και να πούμε, φίλες και φίλοι, για το παγκόσμιο κύπελο. Είχαμε τη Βραζιλία να πηγαίνει στο σπίτι της προχθές από την Νορβηγία. 1-2. Ο Χάλαντ εκεί έκανε πάρτι. Ένα σουτ φοβερό, μια κεφαλιά επίσης το ίδιο. Και οι Βραζιλιάνοι πήγαν σπίτι τους. Όπως τέλος εποχής για τον Νεϊμάρ από την εθνική Βραζιλίας. Και βεβαίως να πούμε νωρίτερα ότι ο Νορβηγός γκολκίπερ απέκρουσε πέναντι, έτσι για να διαφυλάξει το 0 και μετά να έρθει αυτή η μεγάλη επιτυχία των Σκανδιναβών. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μετά θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για την εθνική ομάδα μπάσκετ, η οποία, όπως είπαμε νωρίτερα, τα έκανε μούσκεμα, και θα εξηγήσω και τους λόγους γιατί επιπτώσεις έχουν αυτές οι δύο ήττες. Και βεβαίως θα έχουμε κοντά μας και τον Βαγγέλη Δουκάκο για να μας δώσει ό,τι υπάρχει γύρω από ΕΠΟ και διαιτησία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
3: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.

0: Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, επανήλθαμε, συνεχίζουμε, εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο, θα πάμε μέχρι τις 6 παρακάτι. Να πω ότι στην παρέα μας συνεχίζουμε με τον Μιχάλη Σοηλέ, τον Γιώργο Βογιατζή, την Αντριάννα Πούλιου και στο μικρόφωνο Τάζο Ζαφυράιτς. Θα πάμε, όπως είπαμε, για κανένα μισάωρο περίπου ακόμα. Να θυμίσω επίσης ότι κοντά μας έχουμε τα καταστήματα καλλιτικών Λάμποτε στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Είμαστε Λαμποτέ, η ποιότητα που συναντά το στυλ. Ανακαλύψτε τα και online στο lambote.gr. Έλεγα νωρίτερα λοιπόν για την Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ, την Εθνική Μπάσκετ, η οποία απέναντι στα δύο παιχνίδια που απέμεναν για να ολοκληρώσουμε την πρώτη φάση των προκριματικών, μέσα στη Ρουμανία ιτήθηκε η ομάδα προχθές και χθες περιμέναμε σαν ολιώσια εδώ στην έδρα μας, εντός έδρας, να πάρει την Πορτογαλία, μια ομάδα η οποία δεν είναι, είναι η τελευταία θα έλεγα σε δυναμική, αλλά αντί αυτού γνώρισε την ήττα με 71-56. Έχουμε λοιπόν τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος μας βγήκε στο τέλος θυμωμένος, λέγοντας ότι οι παίχτες και εκείνο και τ' άλλο και δεν ήρθαν εδώ να... και θα πρέπει στη συνέχεια να έρθουν. Θέλω να ακούσουμε το ηχητικό λιγάκι και έχω να πω και να συμπληρώσω αρκετά πάνω σε αυτό. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης στο τέλος αυτής της αποτυχημένης εμφάνισης και της μεγάλης, της κακής ήττας, θα έλεγα εγώ, από την Πορτογαλία.
1: Αυτή είναι η ζωή. Όπως είμαι εγώ εδώ, πρέπει να είναι όλα διάδρο. Τι να κάνω, δεν μπορώ να αφιερώσω ευθύνη στα παιδιά που είναι εδώ. Και τα παιδιά όμως που ήρθαν εδώ πέρα, πρέπει να παρουσιάζουν σε καλύτερη κατάσταση. Αν έχουν μια ευκαιρία στη ζωή τους να μου βάλουν στο μυαλό ότι πρέπει να είναι στο δεκάδα, πρέπει να το κάνω. Και δεν το έκανα. Δυστυχώς δεν το έκανα κανένας. Άρα μετά μην ζητάμε άλλα πράγματα. Γιατί και όλοι οι Έλληνες και όλοι ζητάνε ρόλο, αγωνιστικά λεπτά. Γιατί δεν έχω ρόλο, γιατί δεν παίζω χωρί. Κύριε, εδώ και δεν προπονητή μετά. Ήρθαν οι ομάδες που παίρνουν ξένους. Ο μη παίρνουν Έλληνα. Εγώ αγαπώ τον Έλληνα. Πιστεύω στον Έλληνα. Αλλά και αυτοί πρέπει να κάνουν κάτι με τα παιδιά. Πρέπει να κάτσουν να σκεφτούν πάλι να δουλέψουν. Να δουλέψουν. Να μην μιλάνε πολύ και να δουλεύουν. Και να αποδεικνύουν στο γήπεδο ότι αξίζουν κάθε ευκαιρία. Εγώ τον αγαπάω τον Έλληνα. Θέλω να ακούσουν οι Έλληνες. Εννοείται. Αλλά και, αυτοί, και οι παίχτες πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση εδώ πέρα. Γιατί ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Χρειάζεται να προγραμμάσουμε μεταξύ μας. Τα είδα. Αν τα 2-3 λεπτά όλοι ήταν σκασμένοι. Όλοι είναι στο σώμα να λέγει πώς το πράγμα. Και ξανά, εγώ θα είμαι εκεί για τους παίκτες. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Είναι δικιά μου ευθύνη για αυτήν την εικόνα. Αλλά το επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι εδώ πέρα. Όλα τα λέω, όλοι, όλοι.
0: Ακούσαμε τον Βασίλη Σπανούλη όσο μπορούσαμε να ακούσουμε καθαρά, γιατί δεν ήταν και πολύ καθαρός ο ήχος εδώ. Να τα βάζουμε τους παίκτες και τα λοιπά, και ότι στο επόμενο παράθυρο θα πρέπει όλοι να είναι εκεί. Και το ερώτημα το απλό που θέτω εγώ είναι το εξής. Ποιος είναι επικεφαλής, ποιος είναι υπεύθυνος για τις κλήσεις, δεν είναι ο ίδιος ο Βασίλης Σπανούλης? Μήπως ο ίδιος υποτίμησε τους αντιπάλους αρχικά και πρωτίστως ο ίδιος και μετά αυτοί οι παίκτες που αγωνίστηκαν? Είπαν κάποιοι παίκτες στο Βασίλη Σπανούλη, στο ομοσπονδιακό προπονητή, ότι μην με καλείς γιατί για τον ένα λόγο ή τον άλλον θέλω να κάνω μπάνια, θέλω να ξεκουραστώ. Και γιατί ο Βασίλης Σπανούλης το δέχτηκε αυτό? Γιατί δεν ήταν πιο υπεύθυνος ο ίδιος? Οι κλήσεις λοιπόν είναι από τον ομοσπονδιακό προπονητή. Αν ο ίδιος έκρινε ότι τα παιχνίδια ήθελαν ιδιαίτερη προσοχή και δεν τα υποτίμησε και ο ίδιος ακόμα, τότε θα έπρεπε να καλέσει τους παίκτες και άλλους, γιατί δεν τα βάζεις με τα νέα παιδιά που να σηκώσουν το βάρος της εθνικής, και όταν καλούνται και δεν έχουν και πολλά παιχνίδια κάποιοι, να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Μας βγήκε λοιπόν ο Βασίλης Σπανούλης θυμωμένος, λέγοντας ότι την επόμενη στη β' φάση των προκριματικών θα πρέπει να είναι όλοι παρόντες. Ναι, κοντέψαμε λοιπόν να γίνουμε ρεζίλοι, διότι θα πω στον όμιλό μας, είμαστε 4 ομάδες. Το Μαυροβούνιο, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ρουμανία. Από τον κάθε όμιλο προκρίνονταν οι 3 ομάδες, οι 3 πρώτες. Μία αποκλείονταν μόνο. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, κοντέψαμε να φτάσουμε εμείς εκεί. Βρεθήκαμε στην τρίτη θέση. Πρώτο το Μαυροβούνιο τερμάτισε λοιπόν με 4 νίκες, 2 ήττες. Η Πορτογαλία με 3 νίκες, 3 ήττες. Η Ελλάδα το ίδιο. 3 νίκες, 3 ήττες. Ισοβαθμία μας επικράτησε η Πορτογαλία και περάσαμε τρίτη εμείς. Και η Ρουμανία τέταρτη με 2 νίκες και 4 ήττες. Η οποία αποκλείστηκε και η οποία μας κέρδισε εμάς εντός έδρας, εκτός έδρας για μας, στην προηγούμενη αγωνιστική. Και λέω λοιπόν τι αντίκτυπο έχουν αυτές οι ήττες, γιατί στη φάση του νέου ομίλου της β' φάσης έχουμε λοιπόν και λέμε Ισπανία πρώτη, Ουκρανία δεύτερη, Μαυροβούνιο τρίτο, τέταρτη Γεωργία, πέμπτη η Ελλάδα και τελευταία η Πορτογαλία. Έρχεται λοιπόν η Ελλάδα να ανταγωνιστεί τώρα και να παίξει σε δύσκολη θέση, να αντιμετωπίσει δυνάμεις και να έχει δυσκολότερο ρόλο από ό,τι θα τον είχε κάνει και θα ήταν εύκολος. Εύκολη, πιο εύκολη δουλειά της αν είχε καταλάβει κάποια καλύτερη θέση και εν πάση περιπτώσει πρώτη και όχι τρίτη. Θέλω να πω, αυτό έχει κάποιες συνέπειες για την επόμενη β' φάση και εκεί την ευθύνη την έχει ο Βασίλης ο Σπανούλης. Δεν μπορεί να λέμε να τα βάζουμε, να χτυπάμε το σαμάρι για να ακούει ο γάιδαρος. Δεν γίνεται αυτό. Ο ίδιος λοιπόν αν είχε καταλάβει ότι τα παιχνίδια εγκυμονούν κάποιο κίνδυνο, θα έπρεπε να καλέσει τους κανονικούς παίκτες και όποιος δεν επιστρέψει ή δεν έρθει, δεν ανταποκριθεί, τότε να βγει και να μας πει έκανα αυτό και ο παίκτης δεν το αποδέχτηκε. Δημόσιες σχέσεις με τους παίκτες, να κάνουμε τα χατήρια, να ξεκουραστούν και όταν αποτύχαμε να τα βάζουμε με το

Την καλησπέρα μου και στον φίλο μου εδώ, το τηλέφωνο που τελειώνει αμέσως. Ποιοι είναι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που παίζουν στις μεγάλες ομάδες, λέει η Τάσο, ποιοι είναι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που παίζουν στις μεγάλες ομάδες. Ο φίλος μου εδώ που το τηλέφωνο του που τελειώνει σε 852 και βεβαίως ρωτά όνομα δεν βλέπω εδώ, μήπως ξέρεις τι απόδοση έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αγγλία για να πάρουν το παγκόσμιο. Σε λίγο θα σου απαντήσω, φίλε, θα σου μεταφέρω την πληροφορία σε λίγο.

Ο φίλος μου με το 852, ο Μάνος, λέει: Τάσο, ποιοι είναι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που παίζουν στις μεγάλες ομάδες? Εννοεί μπασκετμπολίστες, βεβαίως. Έχεις δίκιο, φίλε Μάνο. Στις μεγάλες ομάδες δεν παίζουν και κάποια ταλέντα, όπως βλέπουμε, τα έχουν στο περιθώριο. Τους δίνει 2-3 λεπτά και ούτε και πάντα είναι εκτός. Σε αυτό είναι, έχεις δίκιο, είναι σημαντικό. Αλλά μην ξεχνάμε, φίλε Μάνο, αυτό που είπα νωρίτερα, ότι δεν είναι μόνο το τι κάνει οι ποδοσφαιριστές, τι κάνει και ο προπονητής. Και εδώ είχε ένας ομοσπονδιακός προπονητής, έχει επιλογές από τους ήδη που αγωνίζονται και είναι καλύτεροι από αυτούς που αγωνίστηκαν, να είναι εκεί κοντά του και να κάνουν ό,τι καλύτερο για την εθνική ομάδα.

και να απαντήσω στο φίλο που ζήτησε η Αγγλία για να κατακτήσει τη διοργάνωση. Η απόδοση, φίλε μου, είναι 6,50 και η ΗΠΑ είναι 36 για να κατακτήσουν το παγκόσμιο το 2026, αυτό που τρέχουμε τώρα. Αυτές είναι οι αποδόσεις. Βεβαίως βλέπω την ευκαιρία εδώ να σας πω, η Γαλλία την έχουμε με 2,80, την Πορτογαλία με 14, την Κολομβία με 26, την Ελβετία με 67, την Αργεντινή με 6, την Ισπανία με 8, την Νορβηγία με 15, το Μαρόκο με 26, το Βέλγιο με 67 και την Αίγυπτο με 301. Όποιος έχει εδώ κάποια έτσι έμπνευση και μπορεί να πιστεύει ότι η Αίγυπτος θα κατακτήσει, 301 απόδοση. Αυτά. Πάμε λοιπόν τώρα σε σιγά να σας δώσουμε τα στοιχηματικές μας προτάσεις. Όπως είπα νωρίτερα, φίλες και φίλοι, έχουμε δύο παιχνίδια για σήμερα και δύο για αύριο, καθώς στην εκπομπή θα έχουμε Τετάρτη πάλι. Ξεκινάμε με Πορτογαλία-Ισπανία, στις 10 το βράδυ αναμέτρηση. Θα πάμε στο Χ2, διπλή ευκαιρία και άντερ 3,5 εδώ. Δεν νομίζω η Ισπανία αυτή που είδαμε, γιατί η Πορτογαλία απέναντι στην Κροατία είχε πολλά αμυντικά κενά. Είδαμε πώς έγινε και τι συνέβη εκεί. Θα πάμε λοιπόν στο Χ2 διπλή ευκαιρία και άντερ 3,5. Η απόδοση είναι κάπου στο 1,80-1,80 και κάτι. Το άλλο σημερινό παιχνίδι, όπως είπαμε νωρίτερα, το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο, κωδικός 121, στις 3 τα ξημερώματα σέντρα. Θα προτείνουμε εδώ ένα Χ διπλή ευκαιρία και γκολ-γκολ. Δεν νομίζουμε το Βέλγιο ότι θα μπορέσει να αποκλείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όχι ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα, αλλά είναι και έδρα. Έχει και άλλα, όπως είπαμε νωρίτερα. Όπως είδατε, ο Τραμ εδώ παρενέβη απέναντι στον Ιφαντίνο για να παίξει ο θετικός. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, τα υπολογίζουμε όλα. Ένα Χ λοιπόν διπλή ευκαιρία και γκολ-γκολ εδώ. Νομίζουμε ότι θα έχουν από ένα γκολ οι δύο ομάδες. Άρα λοιπόν ένα Χ και γκολ-γκολ με απόδοση 2,20. Και συνεχίζουμε με τα παιχνίδια της Τρίτης, κωδικός 122, Αργεντινή-Αίγυπτος η αναμέτρηση. Το μάτς ξεκινά στις 7 η ώρα. Θα προτείνουμε άσο και over 1,5. Η Αργεντινή νομίζω δεν θα κάνει ό,τι έκανε με το πράσινο ακροτήρι. Άλλωστε το πράσινο ακροτήρι είναι μια πολύ συμπαγής και με πολλά τρεξίματα ομάδα. Είχα πει ότι και στα προκριματικά έφτασε εκεί με τεράστιες επιδόσεις το πράσινο ακροτήρι. Η Αίγυπτος, παρότι έχει καλούς παίχτες και γενικότερα εμπειρία, απέναντι στην Αργεντινή όμως δεν θα τα καταφέρει, πιστεύουμε. Ένα άσος λοιπόν και over 1,5, συνδυαστικά με απόδοση πάνω από 1,70. Και το άλλο παιχνίδι

Ήδη το αυριανό είναι 123 κωδικός, Βέλγιο, Κολομβία. 11 το βράδυ ξεκινά. Θα το παίξουμε Χ2 διπλή ευκαιρία και over 1,5 με απόδοση 1,85. Αλλά εγώ θα πρότεινα και μια δεύτερη επιλογή σαν διπλή. Ένα Χ και διπλή ευκαιρία και over 1,5, προκειμένου αν έρθει ισοπαλία και μπουν από ένα γκολ να πληρωθούμε και με τα δύο. Αν έρθει διπλό ή άσος να έχουμε τη μία επιτυχία. Αυτά, πάμε να τα πούμε άλλη μια φορά. Και να τα γράψετε καλά, όχι όπως το Μιχάλης το λέει εδώ. Του τα έγραψε και πάλι λάθος τα έκανε. Ευτυχώς Μιχάλη που δεν χάσαμε το τελευταίο. Αλλιώς θα είχες απόλυα μεγάλη. Λοιπόν, πάμε άλλη μια φορά να τα πούμε. 120. Πορτογαλία, Ισπανία. Χ2 διπλή ευκαιρία και άντερ 3,5 με απόδοση 1,80. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο, κωδικός 121. Χ1 διπλή ευκαιρία και γκολ με απόδοση 2,20. Και πάμε την Τρίτη. 122. Αργεντινή, Αίγυπτος, άσος και over 1,5. Απόδοση 1,70. Και 123. Βέλγιο, Κολομβία. Χ2 διπλή ευκαιρία και over 1,5 με απόδοση 1,85. Ένα Χ και over 1,5 με απόδοση κοντά στο 1,90. Αυτά προς το παρόν. Καλή επιτυχία.

0: Και να πω το όνομα του φίλου του Αποστόλη Καραφλού, που είχε ζητήσει νωρίτερα τις αποδόσεις για ΗΠΑ και Αγγλία. Τώρα είδα το τηλεφωνό του, δεν ήταν ανώνυμο το τηλέφωνο, που τελείωσε 405. Φίλε Αποστόλη, καλησπέρα και έστω και λίγο καθυστερημένα. Πάντως την απάντηση τη δώσαμε, την πήρες και πιστεύω να κάνεις την καλύτερη επιλογή στοιχηματικά. Βαγγέλης Δουκάκος κοντά μας, να δούμε τι έχουμε από ΕΠΟ και Διαιτησία. Φίλε Βαγγέλη, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα.
1: Η ΕΠΟ είναι στο πνεύμα, η ΕΠΟ είναι, χαίρεται, είναι στο πνεύμα της FIFA.
0: Γύρισε στη βάση σου καταρχάς, αυτό ερώτημα.
1: Γύρισα στη βάση μου, το θέμα είναι ότι η ανακοίνωση λοιπόν της ΕΠΟ έχει να κάνει με αυτά τα οποία καταγγέλει η UEFA, τη FIFA, σχετικά με, με την ομή παρέμβαση που έκανε, έτσι. Και αφόρησε τον Αμερικάνο, τον σέντερφορ της Εθνικής της Αμερικής, τον Μπαγκοντάν. Λοιπόν, η ΕΠΟ λοιπόν συνταυτίζεται με την UEFA, η οποία βέβαια έχει και λόγους, διότι είναι το Βέλγιο. Είναι ομοσπονδία που ανήκει.
0: Βαγγέλη μου, μισό λεπτάκι, μη μου διαφύγει να πω την καλησπέρα μου και στο Διαμαντή. Πεπέτας, εδώ θα σας αδικήσω. Φίλε Δημήτρη, φίλε Διαμαντή, την καλησπέρα μου και από μένα. Λέει, σε ευχαριστούμε για την παρέα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Διαμαντή. Συνέχισε, Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, η ΕΠΟ λοιπόν μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι, το οποίο βέβαια δεν είναι τρυπάκι, είναι θερματάρα, γιατί αυτή η ομή παρέμβαση που έκανε ο κ. Ιφαντίνο για να γίνει.
0: Η διόρθωση αμέσως πεπέτας μου λέει, να είσαι καλά φίλε Διαμαντή. Συνέχισε, Βαγγέλη, συγγνώμη, σε διακόπτω.
1: Λόγω των σχέσεων του με τον κύριο Τραμπ, αυτό δηλαδή, ποδοπατούν το ποδόσφαιρο, έτσι, στραγγαλίζουν τις κανονισμούς, δείχνουν ότι πλέον τίποτα δεν υπάρχει, άρα είτε αποβολή είτε κόκκινη. Ενώ η κόκκινη πάντοτε συνοδεύεται από τιμωρία. Εδώ τώρα βρήκανε άλλους τρόπους, τη δίθεν η Πειθαρχική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μειώσει ή να εξαλείψει ποινή. Αυτά είναι παραμύθια. Η αποβολή είναι αποβολή. Οι κανονισμοί υπάρχουν, σε όλο τον κόσμο τηρούνται. Τώρα εδώ στο Μουντιάλ δυστυχώς πλέον αποδείχθηκε ότι είναι ο νόμος του ισχυρού και αυτό θα το βρουν μπροστά τους. Κανένας πλέον θα είναι δύσπιστοι πάντες μετά αυτή την... Και ορθά λέει τώρα η UEFA για αυτά τα οποία ανακοινώνει τη δερμή ανακοίνωση. Βέβαια είναι στα μαχαίρια και γι' αυτό περισσότερο φωνάζει, έτσι, επειδή είναι στα μαχαίρια με την UEFA, με την FIFA.
0: Με τη FIFA, ναι. Εντάξει, δεν είναι και ωραίο, βρε Βαγγέλη μου, συγγνώμη τώρα, να παρεμβαίνει ο Τραμπ τώρα, τα έχει κάνει μαντάρα σε όλα τα επίπεδα, πάει και στο ποδόσφαιρο να βάλει χέρι τώρα. Είναι πράγματα αυτά. Δηλαδή, ολόκληρο ο Ιφαντίνο. Ναι, άστο τώρα, ο Ιφαντίνο κάνει το τελευταίο διάστημα δημόσιες σχέσεις με τον Τραμπ. Και πάλι και πάλι και πάλι. Μα το ποδόσφαιρο θα αφήσει απ' έξω. Δεν είναι δυνατόν.
1: Το θέμα είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι και το παιχνίδι του λάθος είναι. Υπάρχουν κανονισμοί, φαρδούνται παντού. Δεν μπορεί τώρα να παρεμβαίνει. Να κατανοείται και αδικαιολόγητη η απόφαση αυτή που πήρανε. Δεν διασφαλίζει πλέον και δεν υπάρχει, δεν είναι πλέον από τους ίδιους θεματοφύλακες του. Δεν είναι.
0: Ο νόμος του ισχυρού θα ισχύει και εδώ τώρα, δηλαδή. Θα βάλουμε τώρα.
1: Δυστυχώς.
0: Έλεος. Δηλαδή είναι, ξεφεύγει. Το Βέλγιο έχει κάθε δικαίωμα, όχι να διαμαρτύρεται, να ζητήσει ότι αν αυτό να μην παίξει καν.
1: Θα ζητήσει, αλλά που θα πάει στο καλά των αχρήστων, αφού ο Ιφαντίνο γι' αυτό ακριβώς είναι στα μαχαίρια με τον Λάκοβιτς, είναι με την UEFA. Γιατί ο κύριος Ιφαντίνο έχει πάρει και το Learjet από το Κατάρ και πηγαίνει από πόλη σε πόλη. Έχει δει τα περισσότερα παιχνίδια. Έτσι. Και ταξιδεύει συνεχώς. Πρέπει να δίνει το παρόν. Εδώ είπε προθέσει ότι είχε μεγάλο άγχος για να αποκριθεί η Αργεντινή. Δεν λέγονται από πρόεδρο Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, δεν λέγονται αυτά τώρα. Αφήνει να παίζει το ποδόσφαιρο και ο καλύτερος ή ο πιο τυχερός να το πάρει ή να προκριθεί. Εδώ τώρα αυτές όλες οι μετοχές του, οι συμπεριφορές του, οι δηλώσεις του, όλα αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχει κάποιο σάπιο στο Βασίλειο της Δανημαρκίας και οπωσδήποτε και αυτά όλα θα είναι μπούμερα για το ποδόσφαιρο, ενώ πλέον γίνεται μια καλή προσπάθεια. Έχουμε πάντως, πρέπει να σταθούμε και στα λάθη της διαιτησίας. Οι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται πλέον από το ΒΑΡ, έτσι για να πάρει και ο κόσμος μια ιδέα, για να μην νομίζει ότι στην Ελλάδα διαιτητές παραβλέπουν. Εδώ και στο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα γίνονται ένα σωρό λάθη ή δεν τα βλέπουν ή είναι δύσκολη η αποφάσεις και τις περισσότερες λαμβάνουν μετά από υπόδειξη του, από τον κέντρο του ελέγχου από το ΒΑΡ, που σημαίνει ότι πλέον το ΒΑΡ είναι αυτό το οποίο δίνει και τις λύσεις. Το είδαμε λοιπόν και στα παιχνίδια και στα τελευταία, θα το δούμε και στη συνέχεια, όλα τα αποδίδουν στο ΒΑΡ. Αλλά όταν όμως δεν πέφτουν οι καμπάνες, πλέον από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις, αρχίζει ο κόσμος και ταρακουνιέται. Και σου λέει άρα δεν υπάρχει τίποτα και αυτό το υγιές κομμάτι θα χαθεί στο τέλος. Θα χαθεί και αυτή η στάση και η συμπεριφορά. Τώρα από εκεί και πέρα στο εσωτερικό τομέα δεν έχουμε κάτι να επισημάνουμε. Εμεί μόνο ότι θα περιμένουμε τις αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν στην πορεία. Έτσι. Από την πλευρά έχει ΕΠΟ, έχει ΕΠΟ Συμβούλιο, έχει ΕΠΟ Εκτελεστική Επιτροπή. Mm-hmm. Μόλις θα είναι έτοιμη και θα έχει πάρει και το OK με τις διασφαλίσεις που θέλει για να περάσει το θέμα των Ελλήνων διαιτητών. Έτσι. Φαίνεται να περπατάει αυτό, δεν βλέπω αντιδράσεις.
0: Το θέμα είναι αυτό που είπε ο Γιώργος Μπορβίλος και το έχουμε συζητήσει και μαζί, ότι αν θα γίνει αποδεκτό το να είναι ξένοι βαρίστες και στα υπόλοιπα παιχνίδια και όχι μόνο το μεγάλο.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Αυτό είναι σε κρεμότητα, δεν ξέρουμε τι θα βγει. Πάντως...
1: Εντάξει, τώρα κοίτα, από την ώρα που έχουμε τρεις βαρίστες, θα είναι δύσκολο να φέρουν συνέχεια ξένους.
0: Εντάξει, παιδί, μας τους βγάζουν πριν να τους δίνουν και να σφυρίζουν όποτε μπορούν. Δεν υπάρχει,
1: αυτή είναι ενεργεία θεωρούνται τώρα πλέον.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει,
0: αν είναι για το καλό του αθλήματος, θα βρούμε τρόπο να τους βολέψουμε.
1: Η απόφαση που θα ληφθεί αφορά οι τέσσερις που μετέχουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Άρα. Εκεί θα ληφθεί η απόφαση. Τώρα αν θα υπάρξει μια πρόνοια για άλλα παιχνίδια που θα έχουν τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον και θα φέρουν ξένους βαρίστες, μπορεί να συμβεί και αυτό. Αυτό θα το δούμε όμως όταν εν τη γενέση του, έτσι θα το δούμε. Μάλιστα. Τώρα πώς θα περπατήσει από εδώ και πέρα αυτό το θέμα.
0: Ωραία, Βαγγέλη μου.
1: Να είστε καλά.
0: Θα τα πούμε και Τετάρτη, πρώτα Θεός. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και εσύ. Από το φίλο μου τον Αποστόλη Καράφλο, ευχαριστώ, λέει. Καλή συνέχεια, Αποστόλη Αίγιο. Να είσαι καλά, φίλε Αποστόλη. Και στο Αίγιο πρέπει να κάνεις κανένα μπανάκι. Ωραία θάλασσα έχει εκεί, ή όχι. Καλά μπανάκια λοιπόν. Κάπου θα βρεις εκεί ωραία παραλία. Ξέρω ότι έχει και ωραίες παραλίες εκεί. Λοιπόν. Και κάπου εδώ σιγά σιγά φίλες και φίλοι τα μαζεύουμε, γιατί θα έχουμε διαφημίσεις στην αρχή. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων αθλητικό με τον Μιχάλη Σοηλέ και αμέσως μετά θα ακολουθήσει ο φίλος Μωσάκης ο Μπουζδούνης για το επόμενο δίωρο με ρεπόρτερ των ομάδων. Μεταγραφική περίοδο έχουμε, να δούμε τι μπαίνει και τι βγαίνει σε κάθε στρατόπεδο, αν οι προϋποθέσεις που χρειάζεται η κάθε ομάδα μπορεί να τους πετύχει και σε πλαίσιο που να βοηθηθεί και να ενισχυθεί κάθε ομάδα. Έχουν ενδιαφέρον λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Inter Veteran Sports, εμείς και πάλι μαζί την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
1: Γκολ!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποίηση.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: 97 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

0: Πήγαινε κολύμπα, πήγαινε περπάτα. Τσακώνεις εδώ με το παιδί σου. Δεν είπα τι έκανε κάτι.
1: Τι έκανα, εγώ κάθε εδώ με
2: φαίνεται. Κάποια προβλήματα πρέπει να αφοσιωθούν σε κάτι που αγαπάνε πάρα μα πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Τώρα θα είναι λογοτεχνία, θα είναι ζωγραφική, θα είναι γυμναστική, θα είναι κάποιο χόμπι. Εγώ αυτό προτείνω.
0: Θέλεις να σου πω τι κάνω για να αποσυντονιστώ. Διαβάζω Χριστιανόπουλο.
2: Μάλιστα.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος. Δεν τον πρόλαβα σε συνέντευξη. Δεν τον πρόλαβα. Σου μιλάω ειλικρινά και στεναχωρήθηκα. Ενώ μου έχει κλείσει η Ντίνα η Παπαϊωάννου. Καλησπέρα, Ντίνα. Η μαμά της Ελεάνας, η οποία είναι τραγουδίστρια, και η ίδια η Ντίνα η Παπαϊωάννου. Και μου λέει: Ντίνα, σου έχω κλείσει ραντεβού, θα σε δεχτεί κτλ. Δεν τον πρόλαβα. Αρρώστησε και έφυγε. Μιλάμε ευφιέστατος άνθρωπος και μ' άρεσε και έτσι πως τα έλεγε με αυτή την ψηλή τη φωνή. Λοιπόν, διαβάζω το μικρό του το βιβλίο με τα ποίηματα και μου φεύγουνε. Μου φεύγουν, δηλαδή ξελαμπικάρω. Κολυμπάω κιόλας χειμώνα καλοκαίρι, οπότε ξέρεις, ξεφεύγει. Παίρνεις και το μολύβι, κάνεις ένα σκίτσο, φεύγει το μυαλό. Αλλά δεν πρέπει να ασχολείσαι συνέχεια μετά τη δουλειά σου. Τρελαίνεσαι.
2: Όχι, βέβαια, εννοείται.
0: Και με τη συγκεκριμένη δουλειά, έτσι, όταν είσαι με ανθρωπιστικά, δηλαδή ο ψυχολόγος, ο ψυχίατρος, ο γιατρός, ας πούμε, ο γιατρός δουλεύει 20 ώρες η μέρη, ας πούμε, τώρα, καλησπέρα μέρη μου, στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς είναι η κόρη της Σοφίας, της φίλης μου, η οποία έφυγε πέρυσι τον Αύγουστο, έτσι ξαφνικά, 50 τόσο χρονών, δηλαδή, εντάξει. Και μου λέει η Μέρη, δουλεύω 20 ώρες, μου λέει, και δεν μπορώ ακόμα να πάω στο σπίτι. Έχω εφημερία, μου λέει, και δεν μπορεί το μυαλό μου να καθαρίσει. Δεν είναι άσχημο αυτό το πράγμα?
2: Εννοείται ότι είναι άσχημο, ρε Δονατέλα. Είναι να αφιερώνεις 20 ώρες από τη ζωή σου, λέει, μέσα στο 24ωρο συνεργασία.
0: Και μου λέει, πότε θα γνωρίσω κάποιον.
2: Ανάγκη.
0: Ναι, δηλαδή μου λέει, δεν μου μένει χρόνος να γνωρίσω κάποιον, μου λέει. Δηλαδή να βγω έξω. Και είναι νέο κορίτσι, έτσι, είναι 27 χρονών.
2: Είναι δύσκολο ο σύγχρονος τρόπος ζωής, τέλος.
0: Εσύ τις ξέρεις αυτές τις σπουδές και το ξέρεις το επάγγελμα. Και του γιατρού και του νοσηλευτή, τα ξέρεις αυτά πώς πάνε.
2: Εκεί πρέπει να είσαι λίγο υπεύθυνος και ξεχνάς την προσωπική σου ζωή. Αν μπορεί να τα συνδυάσεις, είναι το καλύτερο. Σε όλους τους τομείς.
0: Και ξέρεις, επειδή δεν παίρνουν, δεν προσλαμβάνουν πολλούς γιατρούς, πέφτει τόσο πολύ δουλειά και ο γιατρός δεν πρέπει να ξεκουραστεί. Πώς θα σε βάλει κάτω να σου ανοίξει, ας πούμε, τον εγκέφαλο, να σου κάνει μια επέμβαση, να σε ξεγεννήσει? Όλα αυτά ο γιατρός είναι πάνω απ' όλα ο γιατρός. Ο γιατρός που μας σώζει.
2: Εννοείται, εδώ τώρα είναι άλλο μεγάλο θέμα.
0: Κατάλαβες. Και εμένα μου αρέσει έτσι η ποίηση, έτσι να διαβάζω. Μου αρέσουν και τα άνθη του κακού. Σε πληροφορώ ότι πολλές φορές ανοίγω τα άνθη του κακού. Τα λόγια του έρωτα τα διάβασα ένα μήνα πριν. Ανάμεσα στο δικό μου το διάβασμα για το
2: μεταπτυχιακό.
0: Το βιβλίο «Τα λόγια του έρωτα». Το έχεις βάλει τώρα προχθές. Ναι.
2: Α,
0: ναι.
2: Ναι.
0: Και λοιπόν, μου αρέσει και τα άνθη του κακού μου αρέσουν πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, τώρα πιάνεις δύο συγγραφείς. Τώρα ποια είναι η διαφορά της σύγχρονης λογοτεχνίας? Από αυτά που κυκλοφορούν θα έπρεπε το αντε να μην είμαι υπερβολική ένα 50% να κοπεί. Αυτή η πληθώρα εκδόσεων έχει φέρει όλα αυτά που
0: συμφωνώ. Πες και εσύ, βρε, ότι συμφωνείς.
1: Συμφωνώ απόλυτα, καθέτος και παραπλέον.
0: Άρα, λοιπόν, συμφώνησε και ο μηχανολόγος.
2: Για να κλείσω τώρα, γιατί χερσόνησο με τα άδεια σπίτια, να το προτιμήσει μόνο κάποιος που αγαπάει μαγικό ρεαλισμό.
0: Και εμένα μου άρεσε, Παρασκευούλα, αυτό.
2: Μην το προτιμήσει κάποιος άλλος.
0: Ναι.
2: Εντάξει, τώρα κοίτα, όλα τα σύγχρονα βιβλία έχουν και ζευγάρι ομοφιλοφιλικό. Επομένως και αυτό να το δείτε.
0: Ναι, και τα δύο τελευταία βιβλία που παρουσίασα εγώ.
2: Μπράβο, γι' αυτό πάντου υπάρχει. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα άνθη του κακού, είναι ο αγαπημένος Μπουτλέ, ένας συγγραφέας τώρα, θέλει πάρα μα πάρα πολύ μελέτη. Έρχεται τώρα, φαντάσου, είναι το μετέχμιο μετά το ρεαλισμό, μετά το ρομαντισμό ουσιαστικά, γιατί πρέπει να ξεπεράσει.
0: Σε πόσες εκδόσεις το έχεις?
2: Σε μία το έχω εγώ και μάλιστα να σου πω
0: σε τέσσερις.
2: Εγώ το έχω σε μία και προτείνω σε πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί δεν είναι δυνατόν να αγοράζει. Εγώ π.χ. αγοράζω βιβλία. Μου στέλνουν οι συνεργάτες μου. Πηγαίνω σε δανειστική βιβλιοθήκη, αλλά εκτυπώνω βιβλία από την ανοιχτή βιβλιοθήκη. Όποιος θέλει μπορεί να μπει. Μπορεί να βρει πάρα πολλά κείμενα, ειδικά κλασικών συγγραφέων. Το έχω εκτυπώσει, το έχω πάει, έχω βάλει το σπιράλ και διαβάζω τα άνθη του

0: Ακούω, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχει αρκετές σελίδες, σιγά σιγά. Τώρα είναι ένας άνθρωπος αυτός που ξεπέρασε την εποχή του.
1: Βέβαια. Ξέρεις πόσα χρόνια έχω που διαβάζω τα άνθη του κακού. 25.
0: Είδες όμως και αυτός ιδιαίτερος.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερος άνθρωπος με πάθη. Ναι. Προέρχεται από μια οικογένεια, ο ρόλος που έπαιξε η μητέρα του. Χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο ουσιαστικά. Έρχεται επηρεασμένος από τον Μποέ, που τον έχει μεταφράσει ο Μποντλέρ. Είχε θέμα με ότι ήταν η εποχή που ξεκίνησε, παιδί μου, οι περιπατητές, δηλαδή αρχίσαν να περπατάνε στο Παρίσι. Είχε πολύ μεγάλο έρωτα και πολύ μεγάλη εστίαση με τον...
1: Ξέρεις από ποιον το έμαθα εγώ το βιβλίο αυτό, έτσι, και να στο διάβαζε και στα γαλλικά, από το θείο.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι... και τον Χριστιανόπουλο και τα άνθη του κακού και καμιά φορά την Ιλιάδα και την Οδύσσια, ξέρεις, σε πολύ ένταση τα ανοίγω και διαβάζω λίγο. Σε πολύ ένταση, επίσης και του θείου του Βαγγέλη το βιβλίο.
0: Αυτά,
1: πολλές φορές.
0: Είσαι πολύ σωστή. Αυτά τα βιβλία δεν μπορείς να κάτσεις να τα διαβάσεις από την αρχή μέχρι.
1: Όχι, όχι, θέλει έτσι σε μερικές στιγμές που...
0: Μπράβο. Σιγά, σιγά, σιγά,
1: και όταν τσακωνόμουν με το παιδί μου και πέρυσι που διάβαζε για τις πανελλαδικές, διάβασα πάρα πολύ, ας πούμε, και την Ιλιάδα και την Οδύσσια, να ξέρεις.
0: Τώρα από εκδόσεις Κάκτος.
1: Ναι, λέω από τις εκδόσεις που το έκανε ο κύριος ο Μιχάλης Ογκανάς, που πλέον δεν υπάρχει, φίλος, συμμαθητής και συμφοιτητής του θείου μου του Νικηφόρου, κοντοχωριανός, στο σπίτι μας, στη γιαγιά μου και τα λοιπά, στην Παιδόπολη μαζί και τα λοιπά και τα λοιπά. Το έχει κάνει ως παιδική, δονάτε, ξέρεις ποια λέω, ως παιδικά τα βιβλία για να τα διαβάζουν και ξέρεις έχει περικόψει αρκετά πράγματα και τα έχουμε και τα δύο, και την Οδύσσια και την Ιλιάδα, και τα ανοίγω πάρα πολύ συχνά, Παρασκευή Παρίσι και αγαπητοί ακροατές, πάρα πολύ συχνά αυτά τα βιβλία.
0: Και καλά κάνεις, είναι ο καλύτερος τρόπος. Και εγώ έχω έτσι δύο, έχω το Μποντλέρ στο Κομωδίνο, έχω το Νερούδο στο Κομωδίνο, καλά εκεί είναι άλλη περίπτωση, είναι σουράλ κατάσταση, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα. Ομοπασά, τα λόγια του έρωτα και άλλα διηγήματα.
1: Ναι.
0: Είναι αγαπημένος συγγραφέας σε μένα. Έχω διαβάσει περίπου όλη την εργογραφία του. Μου έχουν μείνει πολύ λίγα.
1: Και εγώ έχω διαβάσει αρκετά. Έχεις δίκιο ότι είναι, ναι.
0: Στην ανοιχτή βιβλιοθήκη μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά διηγήματά του, να τα εκτυπώσετε ή να τα διαβάσετε ψηφιακά, ό,τι σας εξυπηρετεί. Ο Μοπασάν τώρα είναι μια μορφή πάρα πολύ σημαντική στη Γαλλία. Πάντα η αφήγησή του ήταν λιτή και απλή, αλλά πάντα πάρα πολύ εύστοχος. Μιλούσε, και αυτός ανήκει και στο ρεύμα του ρεαλισμού, αλλά πιο πολύ στο ρεύμα του νατουραλισμού. Είχε δάσκαλο τον Φλομπέρ, επηρεασμένος από τον Ζολά. Έγραφε πάρα πολύ για θέματα τα οποία δεν ήταν τότε κατάλληλα, γι' αυτό είχε ο νατουραλισμός πάρα πολύ μεγάλους εχθρούς. Για την πορνεία, για ερωτικά θέματα, αλλά είναι πάρα πολύ εύστοχος και επειδή έχει πάρα πολύ χιούμορ και πάρα πολύ ηρωνία, εγώ γελάω με τα γραφτά του, τον αγαπώ πάρα πολύ, πολύ μ' αρέσει. Ό,τι είναι να πει θα το πει και με χιούμορ και με πάρα πολύ καλή διάθεση. Θεωρώ ότι τις αγαπούσε τις γυναίκες παρόλο που τις περιγράφε κυνηγούς ουσιαστικά, και μπορεί να ήταν και η αλήθεια ή να είναι η αλήθεια ακόμα και τώρα. Ένα βιβλίο που δεν έχω διαβάσει, αλλά έχω διαβάσει πολύ θετικά σχόλια, ειδικά από κριτικούς, είναι «Το σπίτι των άλλων». Κυκλοφορούν στις εκδόσεις Μετέχμιο, «Τα μικρά». Και είναι ένα βιβλίο του Σίλβιο Ντάρτσο, κάπως έτσι λέγεται. Είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά όσοι το έχουν διαβάσει έχουν πει τα καλύτερα. Λέγεται «Το σπίτι των άλλων». Θα το διαβάσω μέσα στο καλοκαίρι.
1: Κάπου το είδα πολύ... τώρα αυτό.
0: Είναι ένα μικρό μπλε βιβλίο που έχει ένα γαϊδουράκι απ' έξω και
1: μια
0: κυρία.
1: Ναι, ναι.
0: Η τελευταία φορά που διάβασα και αυτό το βιβλίο ήταν από τον Ακριβό. Είχα δει μια ανάρτηση στο Ακριβό, λέει να το πάρετε να το διαβάσετε. Και μου έχει μείνει. Είναι ούτε 100 σελίδες δεν είναι, ξέρετε. Κυκλοφόρησε και του Γιώργου Παπαδάκη η γραφή του τιμάς.
1: Μιλήσαμε σήμερα με τον Γιώργο,
0: ναι,
1: και του είπα ότι θα το διαβάσω σε ταξίδι. Θέλω να πω, επειδή το έριξα μια ματιά για το βιβλίο του Γιώργου του Παπαδάκη, και τον καλησπερίζουμε και μαζί, γιατί εγώ το είπα και πιο πριν. Θέλω να πω ότι δεν είναι όπως ο Ταχυδρόμος και η Ερασμία. Θέλει λίγο περισσότερη συγκέντρωση το βιβλίο το συγκεκριμένο του Γιώργου του Παπαδάκη. Αυτά με την καινούργια σεζόν που θα έχω, είναι από τους πρώτους που θα βάλω. Έχω 5-6 συγγραφείς και τον έχω από τους πρώτους, όπως και τον κύριο Κατσάπη, την επιστροφή από τη Μελβούρνη. Και στη Μελβούρνη το λέω σε εσάς, παιδιά. Πες μια καλησπέρα και στην Ολλανδία, εσύ, στο Ρότερνταμ και στα τέτοια που σε ακούνε.
0: Καλησπέρα σε όλους σας. Λοιπόν, του Γιώργου Παπαδάκη θα το διαβάσω και εγώ το καλοκαίρι. Γενικά τώρα
1: επίσης τα παιδιά να διαβάσουν Μάνο Κοντολέων, γιατί για το βιβλίο που σας έλεγα πριν και για τον συγγραφέα που τον γνώρισα έτσι μέρες που ήταν στη φυλακή, ήταν ο μοναδικός από το συνάφι του, εννοώ του συγγραφής, που τον βοήθησε και τον πίστεψε. Να πω την καλησπέρα μου στον κύριο Μάνο Κοντολέων και θέλω να σου πω, Παρασκευή Παρίσι, ότι με τον κύριο Μάνο Κοντολέων έχει μιλήσει μόνο ο γιος μου, στο Μανόλο και Μανολίτο το βιβλίο έδωνατε. Μου έκανε εντύπωση που μετά την εκπομπή πήρε το παιδί τηλέφωνο, του έστειλε όλα του τα βιβλία, του μίλησε του παιδιού, είπαν πολύ ωραία πράγματα και κάθε φορά θα του στείλει, ας πούμε, για τη γιορτή του, που η γιορτή μας είναι λίγο περίεργη εμάς, 30 Απριλίου του Αγίου Δονάτου, έτσι. Είναι ένας εξαιρετικός, πάνω απ' όλα άνθρωπος, πατέρας και παππούς. Μου αρέσει πολύ το γράψιμό του και καλό είναι, άμα θέλουν τα παιδάκια σας να διαβάσουν κάτι, είναι βιβλία που μένουν στη βιβλιοθήκη και διαβάζονται και από εμάς μεγάλους, και να το πάρουν, να τους πάρουν ένα βιβλίο από τον κύριο Μάνο Κοντολέων να διαβάσουν. Δεν ξέρω αν συμφωνήσεις σε πιο ειδική.
0: Πάρα μα πάρα πολύ και για τα βιβλία του, αλλά εδώ μιλάμε και για το θέμα ανθρώπου. Είχα επαφή εγώ με τον κύριο Μάνο Κοντολέων και κάποια στιγμή ονειρευόμουν, ήθελα να του προτείνω να γίνει και δάσκαλός μου. Δηλαδή, ο κύριος Κοντολέων είναι από τις περιπτώσεις ανθρώπων που τους εκτιμάς για ένα και μοναδικό λόγο. Πέρα από την ιστορία που έχει ο άνθρωπος, είναι τόσο απλός και ταπεινός, θα κάτσει με τις ώρες να σου μιλήσει, να σε βοηθήσει, να προσφέρει, που δεν το βρίσκεις σήμερα αυτό το πράγμα. Κι άλλως εκδίδει 3 βιβλία και νομίζει ότι δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή τώρα αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ τον λάτρεψα τον κύριο Μάνο Κοντολέων.
1: Σου λέω, εγώ όταν τον άκουσα με το παιδί, που ο Δονάτος ήταν δημοτικό τότε, και κάνανε μια συζήτηση τότε στο ραδιόφωνο, που όπου και να τον παίρνει τηλέφωνο, λέω ορίστε, να πω καλησπέρα στον κύριο Αναστάσιο Τραχανά, γεια σου Τάσο. Το βιβλίο Βανίλια και Γρασίδι που παρουσιάσαμε, το βιβλίο του Τάσου, είναι Γιαννιώτης, είναι εξαιρετικό παιδί, είναι και ζαχαροπλάστης, είναι εξαιρετικός και ήρθαν και πολλά μηνύματα για τον Τάσο. Ένα ωραίο βιβλίο που το έκανα και παρατήρηση, γιατί δεν ήθελα αυτό το τέλος, νομίζω το ακούσατε ακριβώς, δεν ήθελα αυτό το τέλος και η γυναίκα του Τάσου δεν ήθελε αυτό το τέλος το βιβλίο. Τέλος πάντων, εμείς το είπαμε τις αντιρρήσεις μας. Αυτός μας είπε γιατί έκανε το τέλος έτσι.
0: Τι θυμάμαι με τον κύριο Τραχανά.
1: Εξαιρετικός ο Τάσος, έτσι.
0: Ναι, συμπαθέστατος.
1: Εξαιρετικός και οικογενειάρχης, έχει 2 μικρά παιδιά. Εξαιρετικός.
0: Λοιπόν, κυκλοφορεί τώρα από Εκδόσεις Πόλη ένας αγαπημένος συγγραφέας σε μένα και εδώ πέρα άλλοι. Σε άλλους αρέσει και σε άλλους όχι. Γι' αυτό είναι καθαρά αυτό που λέω υποκειμενικό.
1: Για πες ποιο.
0: Είναι του Τζόναθαν Κόου, Μαρία, γυναίκα του Συμπτώσεων.
1: Ναι.
0: Τα βιβλία του κυκλοφορούν από Εκδόσεις Πόλης. Εμένα μου ταιριάζει ο Κόου. Μου αρέσει αυτό το αγγλικό χιούμορ που έχει. Και είναι ένα βιβλίο που θα διαβάσω τώρα το καλοκαίρι. Επίσης, κυκλοφόρησε από εκδόσεις Κιφάντα μία νέα συγγραφέα, η Γιώτα Βασιλείου, λέγεται «Παράλληλη κύκλη διηγήματα». Είναι από τα βιβλία που το έκανα αξιολόγηση το χειρόγραφο. Τώρα μου ήρθε και το έντυπο. Θέλω να δω πώς έχουν ολοκληρωθεί οι ιστορίες. Καινούργια συγγραφέα αυτή. Αλλά το δεύτερο βιβλίο που διαβάζω και το προτείνω τώρα σε όλους είναι «Το μοναστήρι της Πάρμας». Είναι Σταντάλ. Το έχω λατρέψει
1: πάρα πολύ. «Το μοναστήρι της Πάργα»,
0: της Πάρμας.
1: Της Πάρμας. Πότε γράφτηκε?
0: 19ο αιώνα, 1830.
1: Όχι, πότε γράφτηκε, λέω. Πότε κυκλοφόρησε εδώ στην Ελλάδα?
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις, Νατέλα μου. Εγώ έχω μία έκδοση από Γκοβόστη.
1: Γιατί εγώ το έχω διαβάσει, από τον Γκοβόστη το έχω διαβάσει και εγώ.
0: Λοιπόν, το οποίο είναι μπορντό το εξώφυλλο, δεν έχει έκδοση καθόλου. Το μόνο που έχει είναι τον τίτλο. Είναι πάρα πολύ παλιό βιβλίο.
1: Λέω και εγώ τώρα τι λέω, είναι παλιό.
0: Είναι πάρα πολύ παλιό. Φυσικά είπα να κυκλοφορεί. Ξέρω ότι οι εκδόσεις Μετέχνιο το έχουν, δηλαδή μπορεί και πάλι μετάφραση, γιατί εγώ έχω ένα με πάρα πολύ μικρά γράμματα. Πάρα πολύ μικρά, αλλά το λατρεύω.
1: Το ίδιο έχουμε.
0: Μπράβο. Εντάξει, να πεις, εδώ μιλάμε, είναι αυτά που απολαμβάνω εγώ και ξέρεις κάτι, εκτός από, από την τεχνική της αφήγησης που κοιτάμε, πραγματικά τα βιβλία τα καλά είναι αυτά που έχουν μια πολύ καλή ιστορία και πολύ έντονη πλοκή.
1: Και δεν σε αφήνουν καθόλου να τα αφήσεις.
0: Δηλαδή, όταν εσύ βλέπεις τον χαρακτήρα, τον πρωταγωνιστή, να παιδεύεται εμπόδιο, εμπόδιο, εμπόδιο, να κάνει μια επιλογή και να λέει, μα τι κάνεις τώρα, γιατί πας εκεί. Δηλαδή, εμπόδιο, εμπόδιο, εμπόδιο, εμπόδιο. Αυτά είναι τα καλά βιβλία, να ξέρετε. Αυτά που έχουν πολύ καλή αφήγηση.
1: Θέλεις να σου πω ένα όνομα. Θέλεις να σου πω ένα όνομα. Μη γελάσεις. Μη γελάσεις. Ρόζα τίποτα. Η Μπανιέρα. Λοιπόν,
0: αυτό
1: τον πήρα...
0: το έχεις ξαναπεί πάλι.
1: Λοιπόν, τον πήρα τηλέφωνο. Είναι καινούργιο το βιβλίο. Τον πήρα τηλέφωνο. Εξαιρετικός, φοβερός. Του λέω, μόλις αρχίσω καινούργια σεζόν, του λέω, σας θέλω καλεσμένο. Βεβαίως, μου λέει. Η Μπανιέρα, λοιπόν. Μέσα βρήκα ένα μικρό κομματάκι που λέει ο άνθρωπος. Έρχεται κάποιος στο κατάστημά σου και δεν σου λέει καλησπέρα, ρε παιδί μου. Και αυτό το έχω βιώσει πολλές φορές. Μπαίνει κάποιος στο κατάστημα, δεν λέει στον καταστηματάρχη καλησπέρα, καλημέρα. Έρχεται ο άνθρωπος να σε εξυπηρετήσει και αυτό. Μιλάει σε αυτό το κομμάτι με τέτοιο θυμό και λέω, αυτός είναι δικός μου, κάτσε να τον πάρω τηλέφωνο. Και τον παίρνω τηλέφωνο. Και καθόμαστε και αναλύουμε αυτό το κομμάτι με την καλημέρα και την καλησπέρα που μπαίνεις μέσα σε ένα κατάστημα και δεν λες στον άλλον μια καλημέρα. Ο άνθρωπος σου λέει, κάθεται εκεί όρθιος, σου λέει καλημέρα σας, πώς θέλετε να σας εξυπηρετήσω, θέλετε να σας βοηθήσω. Και την καλημέρα ο άλλος την έχει ξεχάσει. Και φεύγει χωρίς να πει και ευχαριστώ. Και μιλήσαμε πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, το βιβλίο το τελείωσα, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ακούσετε και τον συγγραφέα που τον έχω καλέσει και είναι εξαιρετικός. Ρόζα τίποτα. Δεν σας λέω αν είναι αληθινό το όνομα. Ρόζα τίποτα λέγεται. Είναι άντρας.
0: Μάλιστα.
1: Ρόζα τίποτα.
0: Δεν το ήξερα. Νόμιζα κάτι άλλο ήταν όταν μου πεις αρχικά η Μπανιέρα και όλα αυτά. Νόμιζα κάτι άλλο που συζητάγαμε. Θα το κοιτάξω όμως. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Είναι εκδόσεις γραφή αυτό που σου λέω.
0: Εκδόσεις γραφή. Πολύ ωραία. Κατάλαβα. Λοιπόν, το μοναστήρι της Πάρμας, το προτείνω ειλικρινά και αν δεν θέλετε παλιά έκδοση, βρείτε μια καινούρια και αυτά είναι ακριβά βιβλία, εκτός αν τα βρείτε σε κάποια δανειστική βιβλιοθήκη ή μπορείτε να το διαβάσετε. Μέχρι τώρα να ξέρεις ότι το μοναστήρι της Πάρμας δεν το έχω διαβάσει σε μία σειρά. Επομένως δεν ξέρω τι ρόλο παίζει ο τίτλος. Αυτός, εντάξει, είναι στην Ιταλία, διαδραματίζεται το βιβλίο. Και θυμάμαι ότι είχα διαβάσει ένα άρθρο, γιατί ξέρεις, Σταντάλ και Μπαλζάκ, αυτοί οι δύο πάνε μαζί. Είναι χαρακτηριστική ότι ο Μπαλζάκ το είχε διαβάσει 3 φορές το συγκεκριμένο βιβλίο για να μπορέσει να γράψει πρόλογο σε μία έκδοση και το θεωρούσε το καλύτερο βιβλίο του 19ου αιώνα. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά αυτά είναι γραμμένα, δηλαδή όποιος κάτσει και ψάξει για το συγκεκριμένο βιβλίο. Απολαυστικό.
1: Κοίτα, νομίζω μοιάζει λίγο, εσύ είσαι ειδικός, εσένα ρωτάω, μπορεί και να κάνω λάθος, μοιάζει λίγο η γραφή του με του Ουμπέρτο Έκο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πιο δύσκολος.
1: Ναι.
0: Δύσκολος. Η εργογραφία του είναι δύσκολη. Μην βλέπεις το όνομα του Ρόδου. Εντάξει, αυτό το ξέρουν όλοι. Δεν γυριστεί και ταινία. Εδώ, στα Ντάλα. Είναι αυτοί όλοι, για να καταλάβετε. Είναι ευκολοδιάβαστοι. Δηλαδή, ακούει κάποιος κλασική λογοτεχνία και λέω, είναι ευκολοδιάβαστοι συγγραφείς. Πάρα πολύ. Και ο μοναδικός τώρα, με αφορμή το μεταπτυχιακό που μελέτησα και εγώ ξετρελάθηκα και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίλη, αν δεν κάνω, πολύ ωραίος εκδοτικός και αυτός, πολύ προσεγμένος εκδοτικός, με χαρακτήρα, είναι οι εξομολογήσεις του Ζαν Ζακ Ρουσό. Σας μιλάω ειλικρινά, είναι ένα βιβλίο, τώρα είναι πολύ μεγάλα βιβλία αυτά που λέμε, 500, 700, 800 σελίδες. Δηλαδή το ευχαριστιέσαι όμως το κάθε ευρώ που δίνεις σε αυτά τα βιβλία, αν δεν μπορείς να τα βρεις κάπου αλλού.
1: Κοίταξε, είναι και βιβλία, συγγνώμη που σε διακόπτω πάλι, είναι και βιβλία κλασικά που μένουν στη βιβλιοθήκη, θα τα πάρουν αύριο τα παιδιά σου όταν θα ψάξουν, ας πούμε, κάτι
0: εδώ
1: να διαβάσουν από τη βιβλιοθήκη. Το εγγόνι σου μεθαύριο.
0: Εδώ δεν υπάρχει, Δονατέλα μου, μου αρέσει, δεν μου αρέσει.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Κατάλαβες.
1: Συμφωνώ.
0: Εδώ μιλάμε για καλά βιβλία που αλλάξανε ακόμα και ρεύματα μέσα στους αιώνες. Δηλαδή, τι να πω τώρα για το Ρουσό. Είναι ένα βιβλίο το οποίο περιέχει ουσιαστικά 12 βιβλία μαζί, από τα παιδικά του χρόνια μέχρι την ενηλικίωσή του. Είναι καθαρά αυτοβιογραφικό βιβλίο, υπάρχει αυτογραφικό σύμφωνο, για να καταλάβεις, υπάρχουν κάποια στοιχεία. Αυτά που διαβάζουμε αυτοβιογραφίες, οι τίτλοι γενικά, οι που δίνουν εκδοτικοί, καμιά φορά μην νομίζετε ότι ισχύουν. Υπάρχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά για να θεωρήσεις ένα βιβλίο αυτοβιογραφικό. Πρέπει να υπάρχει πρόλογος, πρέπει ο συγγραφέας να είναι σοφηγητής, πρέπει να υπάρχει αυτογραφικό σύμφωνο, να σου λέει ότι εγώ κάνω αυτό και αυτό. Έχει κάποια στοιχεία. Ήταν το πρώτο βιβλίο που γράφτηκε ουσιαστικά για να μπορέσει να αποδείξει τότε ο Ρουσό, γιατί είχε πάρα πολλές κατηγορίες. Την ανθρώπινη του πλευρά και γιατί απομονώθηκε από το αστικό πλαίσιο και πήγε στην επαρχία. Άρα πηγαίνουμε προς τη φύση, πηγαίνουμε προς το συναίσθημα, πηγαίνουμε προς το ρομαντισμό και είδες, προαναγγέλει άλλα ρεύματα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε εκείνες τις μεγάλες εποχές που γίνανε πάρα πολύ ριζικές αλλαγές. Είναι εξαιρετικό και εκεί θα δείτε τη χυμαρόδη γραφή του Ρουσό. Φοβερός. Όταν λέμε φοβερός, να ξεκινάει η πρόταση και να τελειώνει ολόκληρη παράγραφος και να λες τι έγραψε ο άνθρωπος, πώς συνδυάζει όλα αυτά τα επίθετα ουσιαστικά, να μιλάει και σε πρώτο πρόσωπο και σε τρίτο. Δηλαδή, να παίζει με την αφήγηση. Αυτά είναι καλά βιβλία, να ξέρεις. Και είναι δηλαδή αυτά τα τρία που είπα, εκτός από τη Χερσόνησο που τη διαβάζω τώρα και είναι σύγχρονο, ο Σταντάλ και ο Ρουσό ήταν δύο βιβλία που διάβασα φέτος αυτή τη χρονιά και μου μείνανε, να ξέρεις.
1: Άκου να σου πω, Ασπασία, έτσι που μου το λες, η Ασπασία είναι εκπαιδευτικός. Άκου να σου πω. Η κυρία Παρίση είναι ειδικός και γι' αυτό τη ρωτάω, έτσι. Εγώ δεν είμαι ειδικός πάνω σε αυτό το θέμα. Ο κάθε άνθρωπος είναι ειδικός στις γνώσεις αυτές που έχει. Εγώ είμαι για άλλα θέματα. Η κυρία Παρίση, γι' αυτό και την φέρνω και συγγνώμη που την άφησα. Είπαμε όμως ότι ήταν πολύ πνιγμένη με το διάβασμά της για το μεταπτυχιακό. Γι' αυτό και σας την φέρνω. Της κάνω ερωτήσεις και εγώ. Μου στέλνετε και εσείς ερωτήσεις. Και θέλουν να σε ευχαριστήσουν οι ακροατές πάρα πολύ για αυτά που τους λέω. Και τους αρέσει, λέει Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους αρέσει η αντιπαράθεση που κάνουμε, δηλαδή που σου είπα εγώ προηγουμένως για το γυάλο και για τον έκδαλο. Δεν παίρνω τίποτα, καμία λέξη από όσα είπα πίσω. Και τους αρέσει πάρα πολύ που εγώ σε ρωτάω και μας απαντάς. Το γράφουν πάρα πολλοί ακροατές και τώρα γι' αυτό θα τη ρωτήσω την κυρία Παρίση, αν και εγώ έχω όλα του τα βιβλία. Δεν ξέρω αν ξέρεις τον Γκαρίλ Φερέ, είναι εκδόσεις Άγρα τα βιβλία του όλα, μετάφραση έχει κάνει σε όλα η Αργυρό Μακαρόφ. Εγώ διάβασα τώρα το Ούτου, τελείωσα και το Ούτου, είναι πολύ σκληρά βιβλία βέβαια αυτά.
0: Όχι, Δονατέλα μου, δεν τον έχω διαβάσει συγκεκριμένα.
1: Είναι αστυνομικά, εξελίσσονται σε Μελβούρνη, σε Αργεντινή, είναι πολιτικά βιβλία, είναι αστυνομικά βιβλία, είναι δύσκολα βιβλία. Είναι του στοιχείου του δικού μου. Τώρα θα δω το μήνυμα. Α, ναι.
0: Ναι, τώρα τα κοιτάω και εγώ. Είναι το κλασικό του.
1: Μαγιά, η κυρία Παρίσι. Έχεις δίκιο, ναι. Το είπε νομίζω η κυρία Παρίσι για τα άνθη του κακού. Το είπε, ναι. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αχ, έχετε πολλά μηνύματα. Τον βλέπεις τον συγγραφέα.
0: Πιο εύπεπτα.
1: Ναι,
0: τα κατάλαβα με το που τα είδα. Είναι με τα μικρά βιβλία της εκδόσης Άγρα. Αστυνομικού περιεχομένου.
1: Και πολλές σελίδες, έτσι, 600, 700 κτλ.
0: Λοιπόν, γιατί ξέρεις, καλά είναι όλα αυτά τα βιβλία, αλλά κάποια στιγμή θέλουμε και κάτι.
1: Ναι, κοίτα, για το καλοκαίρι.
0: Ψυχαγωγία.
1: Να προτείνω ένα. Όσοι δεν έχουν διαβάσει, Μάρκο.
0: Μάρκο κριτικό,
1: Ρέση, θέλω να ρωτήσω κάτι όλους τους ακροατές, αλλά και εσένα. Εγώ τον Μάρκο τον γνώρισα από σένα. Και εσένα, Δονάτε Άδωνη. Τον έχω στο Instagram, ξέρεις και εσύ και οι φίλοι που με ακολουθείτε ότι εγώ και λόγω της δουλειάς μου και αυτά δεν μπορώ να έχω πολλούς φίλους, είστε λίγοι. Συγκεκριμένοι, 17-20, τόσοι που με βλέπετε, έτσι. Έχω τον Μάρκο μέσα και δεν μου κάνει καρδιά να τον βγάλω από τη σελίδα, μιας και έχει φύγει από τη ζωή.
0: 1η Αυγούστου. 1η Αυγούστου του 2025.
1: Ναι. Θυμάσαι που σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι, 1η Αυγούστου. 1η Αυγούστου πρέπει να το ξεχάσω.
1: Δεν μου κάνει καρδιά να ξέρεις, να τον έχω εκεί.
0: Είναι περιπτώσεις. Δονατέλα, εμείς θα συζητάμε τώρα, μην...
1: Εγώ προτείνω ένα βιβλίο του Μάρκου, όποιο θέλουν να πάρουν ένα βιβλίο του Μάρκου. Ωραία θα περάσουν.
0: Εννοείται. Εντάξει, έχει μία σειρά με τα αστυνομικά.
1: Ακούς, θα γελάσουν πάρα πολύ, ιδίως με το τελευταίο.
0: Ήταν ιδιαίτερος ο Μάρκος, έγραφε... Πάρα πολύ όμορφα, είχε διαβάσει πολύ αστυνομική λογοτέχνη.
1: Ναι,
0: είχε
1: σκεφτεί
0: σε αυτό. Ήταν ροκάς, ήταν το στυλ του.
1: Ωραίος κιθαρίστας.
0: Ναι, και έγραφε έτσι διαφορετικά.
1: Μα πόσο γέλασα τότε με αυτό, με το βιβλίο που μου πρότεινες και μετά γνωριστήκαμε με τον Μάρκο και τον είχα στο ραδιόφωνο. Πόσο γέλασα. Με εκείνη την πεθερά, ρε παιδί μου, με εκείνη το...
0: Μα είναι άνθρωποι οποίοι τους βλέπεις και λες, πώς θα τους πλησιάσω. Και όμως, καμία σχέση εικόνα, είναι αυτό που λέω. Δηλαδή να βλέπεις κάποιον και να φοβάσαι να του μιλήσεις. Ήταν πάρα πολύ οικείος. Πάρα πολύ οικείος, πάρα πολύ χιούμορ. Λοιπόν, έχω εδώ στο γραφείο, γιατί έχω ξεχωρίσει κάποια για το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή όχι, αλλά θέλω κάτι έφευκτο, ρε παιδί μου. Κατερίνα Μανανεδάκη.
1: Την έχεις ακούσει που την είχα συνέντευξη?
0: Πιο πολύ, αυτό δεν θυμάμαι καθόλου, Δονατέλα, να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, την είχα δει. Μα τι ωραίος άνθρωπος. Δηλαδή, δεν σταυρώναμε πρόταση στο τέλος, γελούσαμε.
0: Ναι, δηλαδή, έτσι, λίγο έτσι, πιο χαρούμενο, και το εξώφυλλο έχει καρδούλες, μαμά δεν έχει, από τις εκδόσεις ψυχογιός, γενικά έχει πολλά βιβλία η Κατερίνα.
1: Γιατί έχει σαν τη μαμά κανέναν?
0: Καλά, δεν υπάρχει σαν τη μαμά.
1: Βλέπεις.
0: Δεν το συζητάω, δεν το διαπραγματεύομαι. Ένα άλλο πάλι που έχω εδώ στο γραφείο, εντάξει, ο Ιαν Ράνκιν, τώρα έχουμε το μπλε του μέσου νυχτίου, αστυνομικό, εντάξει. Περνάς πάρα πολύ ωραία με τον κύριο Ράγκη, επομένως είναι αστυνομικό βιβλίο. Είναι πάρα πολλά τα βιβλία, πάρα πολλά τα βιβλία. Θα κοιτάτε σε ένα βιβλίο τι μπορείτε να αγοράσετε, γιατί για κάποιον μπορεί να είναι ακριβό, για κάποιον να όχι. Εντάξει, όταν πληρώνεις, γιατί το ζητούσα με κάποιους φίλους μου και μου λέει, όταν φτάνεις να πληρώνεις 4 ευρώ τον καφέ και 5 και 6, ένα βιβλίο τώρα που κάνει 10 και 12 ευρώ.
1: Σε τρώμε. 10 ευρώ και 4 λεφτά έχει ο καφέ στο Λιστόν, στο νησί μου, στην Κέρκυρα. 10 ευρώ και 4 λεπτά. Δεν ξέρω τα 4
0: 10
1: λεπτά.
0: 10 ευρώ.
1: Ναι. Από το Πάσχα και πέρα, στο Λιστόν, συγκεκριμένα στο Λιστόν, και το λέω όχι ως διαφήμιση. Ναι, το Λιστόν είναι το πιο γνωστό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, το λέμε για να μην πηγαίνουν δίπλα ή να πίνουν λεμονάδα. Δηλαδή, κάνει και σε εμάς κακό αυτό. Δηλαδή, θα έρθει ο άλλος και θα πιει 10 ευρώ και 4 λεπτά τον καφέ. Δηλαδή, συγγνώμη. Μου το λένε συνέχεια και οι αγαπημένες μου, κυρία Βιβίκη, κυρία Λίνα, μα 10 ευρώ και 4 λεπτά.
0: Δεν ξέρω καθόλου το μαγαζί, δεν έχω εικόνα.
1: Το Ριστόν είναι το κεντρικό μέρος στην πλατεία της Πιανάδας, με το κουμπί στην Κέρκυρα, είναι το μοναδικό που το ξέρουν όλοι. Το Ριστόν.
0: Φαντάζομαι ότι είναι πολυτελεία.
1: Είναι το σήμα κατά τεθέν του νησιού μας.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Κάπου έχουμε ξεφύγει, δεν ξέρω.
1: Ναι, ξεφύγαμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σε απόδειξη που μου έστειλε μία γνωστή μου και μου είπε, σε παρακαλώ, πες το στο ραδιόφωνο. Καλησπέρα, Αμαλία, θα το πω. Βλέπεις, ήρθε η ώρα. Μου έστειλε την απόδειξη και πάνω-πάνω η απόδειξη, θα στη στείλω Παρασκευούλα, πάνω-πάνω η απόδειξη, η πρώτη χρέωση είναι το καλωσόρισμα 5 ευρώ και 60 λεπτά.
0: Για να δεις στο μαγαζί το καλωσόρισμα.
1: Ναι, 5 ευρώ και 60 λεπτά το καλωσόρισμα. Μία μπύρα 11 ευρώ, μία μακαρονάδα 33 ευρώ και χταποδάκι στα κάρβουνα επίσης 33 ευρώ. Αλλά το καλωσόρισμα δεν είναι το νησί που νομίζεις, όχι. Το καλωσόρισμα είναι 5 ευρώ και 60 λεπτά.
0: Ναι, το καλωσόρισμα περιλαμβάνει τα ψωμάκια.
1: Όχι, το καλωσόρισμα είναι με το που μπαίνεις στο κατάστημα και σου δείχνει το τραπέζι στο εστιατόριο. Και σου δίνει το τραπέζι και σου τραβάνε την καρέκλα για να καθίσεις. Αυτό είναι το καλωσόρισμα. Και λέει ο άντρας της, της λέει, συγγνώμη, μπορώ και μόνο να τραβήσω την καρέκλα, να πληρώσω 5. Και ρώτησαν οι άνθρωποι τι σημαίνει καλωσόρισμα και τους εξήγησαν ότι καλωσόρισμα είναι κάθεσαι στην καρέκλα.
0: Όχι, εντάξει, εδώ είναι, εντάξει, είναι το marketing, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Σε ένα νησί πολύ κοντά στην Αθήνα. Πολύ κοντά στην Αθήνα είναι. Δηλαδή, με το που μπήκε στο Παπόρο, βγήκε.
0: Ναι, κατάλαβα. Για να υπάρχει, πάει να πει ότι το καλωσόρισμα έχει αποτέλεσμα. Δεν ξέρω. Είναι
1: λοιπόν, θα ανοίξω ένα μαγαζί, λοιπόν. Θα φύγω από όλα αυτά που κάνω. Θα ανοίξω ένα μαγαζί στο χωριό μου, στην Πέρδικα. Και θα λέω, το μαγαζί προσφέρει μόνο καλωσόρισμα. Θα μπαίνεις μέσα, θα μου δίνεις 5 και 60 και θα φεύγεις. Δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Ούτε θα μαγειρεύω, ούτε θα καθαρίζω, ούτε τίποτε. Μπαίνεις μέσα, πληρώνεις 5,60, σε καλωσορίζω και φεύγεις.
0: Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Ειλικρινά κρατιέμαι πάρα πολύ.
1: Εν τω μεταξύ να πω ότι έγραψαν στις αγγλικές, πολλές αγγλικές εφημερίδες, αλλά και σε αμερικάνικες εφημερίδες, μου το έστειλαν τα παιδιά προηγουμένως να το πω, ότι η Πέρδικα πλέον, η Πέρδικα Θεσπρωτείας και οι παραλίες της Θεσπρωτείας μας έχουν μπει, λέει, στην πρώτη θέση. Ξεχάστε τα νησιά και αυτά. Όχι, θα στη δείξω την είδηση σένα. Ξεχάστε τα νησιά, λέει, και ό,τι άλλο γνωρίζετε και πηγαίνετε στην Πέρδικα Θεσπρωτείας. Αυτός είναι ο τίτλος. Δεν μπορείς να φανταστείς τι περηφάνεια νιώθω. Αλήθεια.
0: Μπράβο, Ματέλα. Θα κανονίσω κάποια στιγμή εκεί να σε επισκεφτώ.
1: Η Γκέλη τα ξέρει τα μέρη. Πες, Γκέλη. Πες, Γκέλη.
0: Να μας πει το κορίτσι.
1: Πες, Γκέλη, να μην τα λέω μόνο εγώ. Πες.
0: Λοιπόν, εδώ βλέπω μία ανάρτηση και μου ήρθε έτοιμο να το συζητήσουμε. Υπάρχει ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη του Μπαρνέτ που λέει «Μυθική πύλη». Κάτσε λίγο να το δω λίγο. Γιατί τα βιβλία για παιδιά είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Είναι πάρα πολύ απλό το βιβλιαράκι, είναι πάρα πολύ μικρό και ουσιαστικά σου λέει για πόσο κακά κείμενα κυκλοφορούν πλέον στην παιδική λογοτεχνία.
1: Δονάτε Άδωνη, την παιδική λογοτεχνία η κυρία Παρίση την προτείνει σε μένα γιατί είμαι παιδάκι, όχι για να το ξέρεις, για να μην λες κουβέντες.
2: Πάντα.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Εγώ δεν είπα.
0: Εννοώ πόσο κακά κείμενα υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πλέον ιστορίες με αφήγηση, γραμμική, ώστε το παιδάκι να κάτσει να σκεφτεί τι έπαθε ο ήρωας από μόνο του να παιδευτεί. Τα περισσότερα παιδικά βιβλία έχουν μέσα με το δάχτυλο του διδακτισμού. Κάνε εκείνο, κάνε τίποτα.
1: Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, Παρασκευή Παρίση. Βλέπεις παιδιά, επειδή κάνεις και διάφορα στα σχολεία με τις βιβλιοθήκες, βλέπεις παιδάκια να διαβάζουν. Δηλαδή, να την κάνω λίγο πιο σωστά την ερώτηση. Βλέπεις γονείς να πηγαίνουν με τα παιδιά τους σε ένα βιβλιοπωλείο και να τους διαλέγουν και ένα παιχνίδι, ναι, γιατί χρειάζεται το παιχνίδι, έχει μεγάλη σημασία για το παιδί, αλλά να του πάρουν και ένα παραμύθι. Το συναντάς αυτό, ή στις σχολικές, ας πούμε, βιβλιοθήκες δανείζονται τα παιδάκια για να διαβάσουν?
0: Κοίτα να δεις τι γίνονται. Οι Ελληνίδες, ας πούμε τώρα τις γυναίκες, να μην βάλω
1: τους μπαμπάδες, ναι.
0: Τους μπαμπάδες, συγγνώμη, αλλά τώρα είναι στην πλειοψηφία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αγοράζουν παιδικά βιβλία, αγοράζουν σε πολύ μικρή ηλικία. Μέχρι ένα σημείο όμως, όταν το παιδάκι θα πάει στο δημοτικό, μετά να μάθει τα γράμματά του και εκεί λίγο. Μετά όμως σταματάνε.
1: Κοίταξε, και ο Δανάτος... Δανάτε, όταν εσύ σταμάτησε στην πρώτη γυμνασίου, στην έκτη δημοτικού περίπου να διαβάζεις.
0: Τώρα τα παιδιά σταματάνε πιο νωρίς. Υπάρχουν λίγοι γονείς, φυσικά υπάρχουν, που θα πάνε, θα πάρουν, θα τους δώσουν βιβλία, θα τους δώσουν το κίνητρο, διαβάζουν οι ίδιοι, διαβάζει κάποιος θείος ή κάποιος ξάδερφος που μπορεί το παιδάκι να θαυμάζει. Υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις, αλλά είναι λίγες. Το παιδάκι μετά τη Δευτέρα Δημοτικού θεωρώ ότι έχει αυτό το άγιο καταραμένο κινητό ή το τάμπλετ και το scroll πάει σύννεφο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, μην κοροϊδευόμαστε, και εγώ έχω παιδιά, έχω παλέψει πάρα πολύ μαζί τους, τσακώθηκα, τσακώνουμε και θα συνεχίσω να τσακώνουμε, αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει.
1: Θυμάσαι που το έλεγα και εγώ στο ραδιόφωνο, άμα περάσετε κάτω από το σπίτι μου θα ακούσετε μόνο φωνές, τσακώνουμε με, ναι, το παιδί μου, δηλαδή, ναι, και μόνο, ναι, ναι, να του πεις του παιδιού, πλύνε τα χέρια παιδάκι μου να φάμε, μην τα πιάνεις έτσι με τα βρώμικα τα χέρια.
2: Όχι. Τι άλλο αυτό το πράγμα.
1: Δεν στο λέω ξανά αυτό το πράγμα, Δανάτε. Στο έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Καλά κάνω και στο λέω. Τόσο λίγο που έρχεσαι εσύ πλέον, εσύ ζεις μόνος σου. Αλλά και μόνο αυτό που λέγαμε, Δανάτε, δεν υπήρχε τσακωμός στο σπίτι.
2: Φυσικά και τώρα υπάρχει για τέτοια πράγματα.
1: Όταν έχεις παιδί στο σπίτι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τσακωθείς Παρασκευή Παρίσι.
0: Όχι, όχι, παιδιά δεν γίνεται. Δεν γίνεται από το δωμάτιό τους που τα πετάνε δεξιά-αριστερά και μπαίνεις μέσα. Καθημερινώς θα πεις τις ίδιες κουβέντες. Πιστεύω ότι όλες οι μητέρες το καταλαβαίνουν αυτό. Από τα ποτήρια με το νερό που νομίζω ότι έχεις καφετέρια. Από πολλά, πολλά, πολλά, πολλά καθημερινά.
1: Πες με τα ποτήρια με το νερό, κυρίουλη, εσύ στην κυρία Παρεσί.
2: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Όχι, για τα ποτήρια για το νερό, για πες λίγο.
2: Τι να πω.
1: Που κάνουν παρέλαση.
2: Παρέλαση. Και ποτέ δεν πρέπει να είναι μονός αριθμός, πάντα ή 2, 4, 6, 8, 10.
1: Ακούς?
2: 12.
0: Μάλιστα.
1: Και να μπαίνεις μέσα μετά και να βλέπεις και να λες όλα αυτά τα ποτήρια. Παιδί μου, γιατί δεν τα φέρνεις στην κουζίνα, βάλτε στο πλυντήριο να πληθούν.
2: Τα κάνω συλλογή.
1: Τα κάνεις συλλογή, ακούς?
2: Τα κάνω συλλογή.
1: Είναι δυνατόν να μην τσακωθείς με το παιδί σου? Όχι, πες.
0: Δεν γίνεται. Καταρχήν τώρα τα εφηβάκια, καταρχήν δεν μπορούσα να τους μιλήσει, στηρίζουν. Έτσι, καλά καθόλου.
1: Στηρίζουν, ναι. Και ακούει ο άλλος και σου λέει, το δέρνει το παιδί.
3: Εγώ τσίριζα ποτέ, όχι. Εγώ απλά φώναζα.
1: Δεν τσίριζες εσύ?
0: Αυτή τη φωνή λέω εγώ.
3: Εγώ απλά φώναζα. Δεν τσίριζα. Τώρα δεν ξέρω τι κάνουν τα μικρότερα παιδιά. Εγώ απλά φώναζα.
0: Όχι, έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Πολύ τα πράγματα. Πάρα πολύ.
1: Έχουν αλλάξει, Δονάτε. Νομίζω ότι βλέπεις και εσύ τη διαφορά στα μικρότερα παιδιά, ας πούμε, του δημοτικού και του γυμνασίου, ε?
3: Βλέπω.
1: Η κόρη, η μεγάλη της κυρίας Παρίσι, θα πάει γυμνάσιο του χρόνου.
0: Θα πάει πρώτη γυμνασίου.
1: Πρώτη γυμνασίου, Δεσποινίδα.
0: Και ήδη είναι Δεσποινίδα. Ακριβώς όπως θα λες.
1: Ναι, Δεσποινίδα.
0: Δηλαδή, εσύ ήσουν στην πρώτη ηλικίου, καταλάβαινες κάποια πράγματα. Τώρα από την πρώτη γυμνασίου θεωρώ ότι μια τριετία έχει κατέβει.
1: Νομίζω παραπάνω Δανάτε από τριετία που λέει η κυρία Παρίσι. 4 χρόνια. Ναι, ναι, εκεί. Ναι, ναι. Και η μεθ' επόμενη γενιά νομίζω δεν θα την κατανοούμε καθόλου, Παρασκευή Παρίσι. Έτσι νομίζω.
0: Μακάρι να έχουμε τη δύναμη να την κατανοούμε, γιατί πρέπει να την κατανοούμε, αλλιώς το χάσαμε το παιχνίδι.
1: Τη μεθ' επόμενη γενιά θα είναι τα παιδιά των παιδιών μας. Άστο.
0: Ναι, κοίτα να δεις. Η αλήθεια είναι, και καμιά φορά το συζητάω πάρα πολύ και με τα παιδιά και με φίλους, είναι αυτό το fast food. Ναι. Αυτή η γρηγοράδα σε όλα.
1: Σε όλα. Ακόμα και στον έρωτα. Παπ, παπ, σε είδα, τσακ, τσακ, τέλος.
0: Ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει να σε γνωρίσω, να
1: περάσω
0: ένα διάστημα, όχι. Όλο αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά.
1: Θέλω να σε γνωρίσω σήμερα, να τελειώνουμε, να κάνουμε τι είναι να κάνουμε, να έρθουμε σε επαφή και μετά φύγω άλλη. Τέλος.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικά του, αλλά πιστεύω ότι είναι μόνο.
1: Αυτός τον έρωτα με φοβίζει πάρα πολύ, Παρασκευή Παρίσι. Φεύγει το συνέστημα. Ναι, φεύγει. Δεν υπάρχει το συνέστημα. Δεν υπάρχει τίποτε. Το να λιώσεις, να πεθάνεις, να κάνεις. Δεν σου λέει μπαμπαμ.
0: Θεωρώ ότι ο εγκέφαλος έχει κάποιες λειτουργίες που θέλει λίγο χρόνο να επεξεργαστεί τα πράγματα.
1: Τα παιδιά που είπες εσύ, ηλικίες που είπες, που ανταλλάσσουν έτσι μηνύματα, έλα να βρεθούμε, πάνε βρίσκονται, δεν ξέρουν καν ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε και πάνε βρίσκονται. Έχουμε εμείς εδώ παραδείγματα και στον Ερχομενό και, και στον Αλίαρτο πέρυσι και πρόπερσι. Πέρυσι δεν ήταν η κοπέλα στον Αλίαρτο, δονάτε. Λοιπόν, κάτσε, κοριτσάκι πρώτη γυμνασίου, μου ανταλλάσσεις μηνύματα και ήρθαν δύο ταγκλαράδες να πούμε 45 και 50 χρονών.
0: Υπάρχει θέμα σοβαρά στιγμή που τα παιδιά έχουν κινητό στο
1: ακριβώς.
0: Δεν μπορείς. Δηλαδή, τεράστιος κίνδυνος, ένα λέμε τώρα. Και ακόμη και οι άνθρωποι που ήταν αρνητικοί, έχουν πάρει κινητό στα παιδιά τους. Είναι έτσι η κατάσταση.
1: Ξέρεις γιατί έτσι, γιατί θα πάει στο σχολείο, μπορείς να μας τα εξηγήσεις λίγο, Δονάτα, γιατί θα πάει ένα παιδί στο σχολείο, δεν θα κινητό. Τι ακριβώς γίνεται?
3: Τι ακριβώς γίνεται, bullying, ναι. Εντάξει, όχι ακριβώς.
0: Εντάξει,
3: όχι ακριβώς. Απλά θα νιώθω ότι είναι παραγκονισμένο, ότι άλλα τα παιδιά μπορούν στο διάλογο να έχουν το τηλέφωνο.
0: Θα νιώθω το ίδιο το παιδί. Εγώ θεωρώ ότι και οι γονείς παίρνουν το κινητό γιατί δεν νιώθουν άγχος και ανασφάλεια ότι το παιδί κυκλοφορεί. Και θέλουν να το βρίσκουν.
3: Είναι και αυτό.
0: Ανά πάσα στιγμή.
3: Είναι και αυτό.
1: Θεωρείς όμως, Δονάτε, ότι το παιδί που δεν έχει, ο συμμαθητής που δεν έχει κινητό, που δεν, ότι και θα τον κοροϊδέψουν, θα τον πούν σπασίκλα και θα τον πούν έτσι.
3: Μπορεί, δεν θα είναι όλα τα παιδιά, απλά μόνος του μπορεί να το νιώθει αυτό.
0: Με την παρέα που θα πέσει και στο τμήμα.
3: Είναι και αυτό ένα θέμα.
1: Βλέπεις, δεν μπορείς δηλαδή να φύγεις από την Αγέλη, Παρασκευή Παρίσι, αγαπητοί ακρότες.
0: Δεν είναι η Αγέλη, είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Εγώ πήρα κινητό στη Θεοδότη, ενώ έλεγα θα δεν πρόκειται να πάρω, τη πήρα. Πού
1: το θυμάμαι που το συζητούσαμε μετά αυτό. Θυμάσαι, μου είπες δεν θα τη πάρω και μετά μου είπες θα τη πάρω για να μπορώ να τη βρίσκω.
0: Ναι, γιατί μια μέρα ήταν απόκριση. Μπράβο, απόκριση δεν μπορούσα.
1: Ναι, απόκριση ήταν, το θυμάμαι εγώ.
0: Κατάλαβες και έγινε χαμός, εννοείται φυσικά, και μετά λέω δεν γίνεται, θα πρέπει να έχω κινητό γιατί δεν μπορώ να βρω το παιδί μου στη φίλη του ή στη μαμά της φίλης και όλα αυτά, να βρίσκω κατευθείαν το παιδί, απλά τα πράγματα.
1: Ενώ εμένα Παρασκευή Παρίσι, ενώ εμένα, ο πατέρας μου δεν με έβρισκε, ήμουν στις συναυλίες από εδώ από εκεί.
0: Δεν υπήρχε καν στη φαντασία μας τέτοιο πράγμα.
1: Λοιπόν, έβγαινα από το παράθυρο, πήγαινα, έμπαινα ξανά από το παράθυρο. Ήξερε όμως πάντα ο θείος ο Νικηφόρος που θα είμαι. Οπότε ήξερε εκείνος. Θέλω να πω ότι ήξερε κάποιος από την οικογένεια που είμαι. Αλλά δεν θα μπορούσα να μου πει, να με πάρει τηλέφωνο. Τι να μου πηγαίνει να σας πει, τι που θα με έβρισκε. Είναι μια ελευθερία το κινητό, να ξέρεις. Δηλαδή το να μην έχεις κινητό, εννοώ. Δεν σε βρίσκει πουθενά άλλο, ρε παιδί μου. Όλη την ώρα πρέπει να σε βρει ο άλλος.
0: Είναι μια ελευθερία. Εγώ όταν κλείνω τα κινητά...
1: Δεν νιώθεις όμορφα?
0: Νιώθω πάρα πολύ όμορφα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτός που θα σε πάρει τηλέφωνο και θα σε βρει, δεν θα σκέφτεται τι μπορεί να το έχεις κλείσει και έχεις δουλειά, θα πει ότι κάτι έπρεπε.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Και μετά υπάρχει μια τρομερή κατάσταση. Τα κινητά παιδιά, εκτός από επαγγελματικούς λόγους που υπάρχουν επαγγελματίες που αναγκαστικά θα πρέπει να λειτουργούν με κινητό, όλα τα άλλα θεωρώ ότι μόνο άγχος προκαλούν.
1: Κοίτα, εγώ όταν με παίρνουν, ας πούμε, βλέπω, θα μου στείλουν μήνυμα, ξέρεις αυτό, θα πω, ζωγραφίζω, διαβάζω, ήμουν στο κολύμπι. Δηλαδή, απαντάω ότι είμαι εκεί και ότι δεν θέλω να μιλήσω, έτσι. Απαντάω όμως. Με μήνυμα.
0: Εγώ μπορεί να μην απαντήσω.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί εγώ όταν κάθομαι να διαβάσω ή είμαι σε μία υπόθεση ή πρέπει να γράψω μία αναφορά ή οτιδήποτε, δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Όχι, όχι. Εμένα με ενοχλεί το κινητό. Όταν εν ώρα εργασίας, ειδικά όταν είμαι εδώ σπίτι και πρέπει να διαβάσω κείμενο ή να γράψω κείμενο, έχω αποσυντονιστεί. Θέλω μετά 10 με 15 λεπτά τουλάχιστον να ξαναμπω μέσα στο κλίμα που βρισκόμουν.
1: Είδες. Γι' αυτό και κάθομαι πολλές φορές τη νύχτα πολύ αργά ή να διαβάσω κάτι ή να συντάξω κάτι, οτιδήποτε. Γιατί λέω τώρα κοιμούνται. Ας πούμε πήγε μία η ώρα, δύο η ώρα, κοιμούνται. Εκείνη την ώρα μπαίνω και στο Instagram για να δω τι έχετε ανεβάσει, τι έχετε κάνει. Θέλω να πω ότι σε βρίσκει ο άλλος ανά πάσα στιγμή, δεν νιώθεις την ελευθερία. Αυτό νομίζω το είπαμε, το έχουμε συζητήσει και με την κυρία Κατερίνα Σχισμένου από την Άρτα. Νομίζω ότι πρέπει να έχει ακούς την Κατερίνα, με τις γυναίκες ας πούμε και αυτή που έχει ασχοληθεί με συνεντεύξεις γυναικών εκεί από την Ήπειρο και από χωριά, πολύ σκληρές, πολύ ξύλο, πολλά πράγματα. Ήπειρος 3, Ήπειρος 2 και Ήπειρος 1, τα έχουμε κάνει όλα με την Κατερίνα εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά και με την κυρία Δήμητρα Λουκά. Νομίζω πρέπει να την ξέρεις και την κυρία Δήμητρα Λουκά.
0: Τώρα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι καθόλου εδώ να πει.
1: Είναι εκδόσεις Κύχλη, η κυρία Λουκά.
0: Σίγουρα. Είναι το τίτλο που ξέρεις, άμα το δω θα πω ναι, το έχω
1: δει. Ξέρεις, η Κύχλη μου αρέσει πάρα πολύ, οι εκδόσεις Κύχλη. Δεν ξέρω, κάτι μου αρέσει στα βιβλία τους. Τα εξώφυλλα.
0: Ναι, σου ταιριάζει.
1: Τα μαλακά έτσι.
0: Και αυτός προσεγμένος. Έχουμε καλούς εκδοτικούς, απλούστατα είναι, βγαίνουν και κείμενα τα οποία για να βγει ένα κείμενο, παιδιά, πρέπει να έχει κάποιο λόγο, να κάτι να θέλει να πει. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Είμαστε της άποψης.
1: Κύριε Απόστολε, βεβαίως πρέπει να στείλετε γλυκά με την πρώτη ευκαιρία. Και να πω, λέει εδώ, ότι ποτέ δεν μετανιώνω τα λεφτά για το βιβλίο και ας μην με ενθουσιάζει. Όλα κάτι μας αφήνουν. Δυτική Φραγκίστα.
0: Είναι η ιδιοσυγκρασία του καθενός. Και εγώ είμαι στις άποψεις. Έχω παρατήσει βιβλία, αλλά εντάξει, okay.
1: Εγώ αυτά που παρατάω ή τα δίνω πίσω, τα επιστρέφω ας πούμε στην πρωτοπορία ή στο εκεί που τα αγοράζω ας πούμε.
0: Ναι, και... εγώ τα χαρίζω.
1: Ή στην πολιτεία. Γιατί ξέρεις, σκέφτομαι ότι αφού δεν μ' άρεσε εμένα, γιατί να το δώσω σε κάποιον, και άμα δεν του αρέσει, άσχε μου το φέρει καπέλα.
0: Όχι, είναι υποκειμενικό. Εκτός αν είναι τόσο κακό το βιβλίο. Τόσο κακό.
1: Κοίτα, είναι από το 1 μέχρι το 201. Θα πρέπει να μου πεις κάποια στιγμή, γιατί έχουν σταματήσει τώρα τα μηνύματα. Είναι 201 που ενδιαφέρονται για το βιβλίο που θα δώσουμε. Και είναι το βιβλίο του Τάσου Τραχανά, το 1, Βανίλια και Γρασίδι. Και το άλλο είναι του κυρίου Πάνου Μουχτερού, Δίος Αβίωτος. Θα μου πεις έναν αριθμό εσύ και έναν αριθμό ο Δονάτος σε λίγο. Να σκεφτείτε ποιον αριθμό θέλετε να πείτε.
0: Τώρα που κοιτάω εδώ πέρα, ένα πολύ καλό βιβλίο είναι από τις εκδόσεις Νήσος, η Τέλεση.
1: Πες το πάλι.
0: Τέλεση. Φώτης Δούσος, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πολύ καλό. Ξέρετε.
1: Τέλεση.
0: Τέλεση. Εκδόσεις Νήσος.
1: Εγώ το έγραψα.
0: Φώτης Δούσος, ναι, σωστά. Είναι πολύ καλό. Και το είχα πει και σε σένα, ένα βιβλίο, τα τέτ. Είναι για γιατρός, η κυρία Μαρία Δρύμη.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, διάβασα ένα βιβλίο της Φαραζή. Νομίζω σωστά το βάζω την οξία, η Φαράζη. Το οποίο λέγεται «Πίσω από ξέστρωτα σεντόνια», δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς τώρα τον τίτλο. Δεν σου πιάνει το μάτι ο τίτλος, νομίζεις ότι θα είναι «Γνώρισα μία πολυκατοικία, τους ενίκους της πολυκατοικίας, πίσω από κλειστές πόρτες και ξέστρωτα σεντόνια» είναι ο τίτλος. Και... είδα πράγματα της δουλειάς μου, και αυτό γι' αυτό είδες που σου στείλα μια φωτογραφία και σου είπα όλα τα βιβλία είναι βιβλία με θέμα της δουλειάς μου.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Γνώρισα λοιπόν την πολυκατοικία, όλους τους ενίκους, και πάλι εκεί είδα τα παιδιά που δεν τα αγαπούν οι γονείς τους, που τα αποκληρώνουν, που τα χτυπούν με πολύ βάναυσο τρόπο όταν βλέπουν ότι είναι ομοφυλόφιλα. Με τόση μανία το ξύλο που τρώνε αυτά τα παιδιά, που τα πετάνε από το σπίτι αιμόφυρτα, και αυτά τα παιδιά μετά καταλήγουν να κάνουν πιάτσα στους σκοτεινούς και υγρούς δρόμους, να πέφτουν σε κακοποιητές και να παίρνει η ζωή τους μια άλλη, έτσι, έναν άλλον απέσιο δρόμο. Πού θα μπορούσαν αυτά τα παιδιά να τελειώσουν το σχολείο τους, να κάνουν τις σπουδές τους, να έχουν, να μάθουν ένα επάγγελμα, να έχουν τη δουλειά τους και να κάνουν μετά ό,τι θέλουν στη ζωή τους. Όταν όμως ο γονιός σε πετάει έτσι με τέτοιο τρόπο έξω από το σπίτι και με τέτοιο βάναυσο τρόπο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα στη ζωή. Άρα, ξαναλέμε πάλι εδώ ότι η αγάπη του ανθρώπου που κάνει ένα παιδί για το παιδί του και του ανθρώπου που υιοθετεί ένα παιδί, μέχρι να το φτάσει το παιδί να το μεγαλώσει, να το οθήσει να μάθει ένα επάγγελμα ή να σπουδάσει να μάθει ένα ακόμα μεγαλύτερο και πιο δύσκολο επάγγελμα για να βιοποριστεί στη ζωή του, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τη στιγμή που είναι παιδί μας, πρέπει να το βοηθήσουμε, να το αγαπήσουμε, να του δείξουμε το δρόμο, και από εκεί και πέρα ο καθένας τα ερωτικά του και τι κάνει στο κρεβάτι είναι δικό του δικαίωμα, αρκεί να μην πειράζει, να μην είναι παιδοβιαστής και να μην πειράζει και να μην βιάζει κανέναν. Εγώ σε όλα αυτά που λέμε, σε όλα αυτά που διαβάζουμε, σε όλα αυτά που βλέπω, καταλήγω μόνο εκεί. Στην αγάπη των γονιών προς τα παιδιά.
0: Είναι πολύ σημαντική αγάπη. Πάρα πολύ σημαντική αγάπη και αγκαλιά. Δηλαδή να λες κάθε μέρα στο παιδί σου αγαπάω και να το αγκαλιάζεις, να το έχεις και στα πόδια και να το χαϊδεύεις.
1: Έχεις παράπονο, εσύ λέω κάτι που δεν στέκει, αγόρι μου.
0: Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό.
1: Εγώ το ρωτάω και στο παιδί να το πει και εδώ στον αέρα. Δηλαδή, είδες που σου έγραψα μια μέρα αυτόν τον τύπο του ανθρώπου, τον αγαπάω ρε παιδί μου, εξελίσσεται αυτό το παιδί. Καμιά φορά λέω είναι δικό μου παιδί αυτό, δηλαδή πώς έχει μεγαλώσει,
0: πόσο έχει αλλάξει η φωνή, ναι, του. Δηλαδή σας άκουγα όταν ξεκινήσα την εκπομπή και λέω δεν το πιστεύω. Έχει αλλάξει η ροή, η χρειά της φωνής, ο τρόπος που μιλάει, τα πάντα έχουν αλλάξει. Μη σου πω φέτος έχει κάνει την τρομερή του αλλαγή.
1: Ακούς τη λέει. Εφέτος, επειδή ζει και μόνος, το νοικοκύρης, είναι φοιτητής.
0: Φαίνεται όμως. Φαίνεται.
1: Το νοικοκυριό πώς πάει, Δονάτε? Για πες, να ακούσει κύριο Παρίσι.
4: Τέλεια. Πιο τέλεια μπορεί.
1: Και με το διάβασμά του. Και θέλω να πω ότι αυτόν τον τύπο, έρχεται στο σπίτι και λέω αυτόν τον τύπο, πολύ τον γουστάρω ρε παιδί μου. Και λέω μετά είναι παιδί μου. Δεν πρέπει λίγο να τους δείξουμε το δρόμο? Θα βάλουμε κάποια όρια, θα κάνουμε και λίγο υπομονή. Θα το κλείσουμε το στόμα, θα κάνουμε και τους χαζούς καμιά φορά.
0: Δονατέλα μου, εσύ μιλάς, όλοι οι γονείς μιλάνε. Θα κρατήσουν τα παιδιά τα 5 από τα 10 που θα πεις και αυτά θα τους έρθουν στο μυαλό μετά από κάποιες δεκαετίες. Όταν τα ίδια τα παιδιά θα έχουν κρεμώσει και θα έχουν πάει τα μούτρα τους. Δηλαδή αυτά που λες στα 10, στα 15 που θα τα αντιληφθεί όταν είναι 30 χρονών. Αλλά θα τα αντιληφθεί όμως. Είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ακούς τι λέει.
0: Να κάποτε παιδί. Καλό είναι να μιλάμε στα παιδιά. Να μιλάμε. Και ας γκρινιάζουν τα παιδιά.
1: Ναι, ναι, εγώ πάντα αυτό λέω. Ας πούμε και πολλές φορές με καλούν και σε κάποια ραδιόφωνο να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα και τους λέω να μιλάμε στα παιδιά. Να κάνουμε και το χαζό καμιά φορά. Να κάνουμε και υπομονή. Ξέρεις πόσες φορές έχω κάνει το χαζό απέναντι στο παιδί. Ας πούμε να μου λέει, ξέρω, εσύ δεν το ξέρεις, μαμά και αυτό και εκείνο.
0: Ναι, γιατί εντάξει, τα παιδάκια νομίζω ναι, ξέρουν τα πάντα.
1: Και έχει μεγάλη σημασία να ξέρουν ότι ό,τι και να έχουν κάνει θα γυρίσουν στο σπίτι, να βρουν το σπίτι τους, στο δωμάτιό τους, να ξαπλώσουν και να είναι εκεί προστατευμένα.
0: Είναι σημαντική η οικογένεια.
1: Είναι πολύ σημαντικό Παρασκευή
0: Παρίσι. Πολύ σημαντική η οικογένεια. Τώρα τι να λέμε, να κοροϊδευόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Γιατί όταν 12χρονα παιδιά, ας πούμε, βάζουν μια κουκούλα και πάνε σπάνε καθρέφτες και οι γονείς τους είναι από εδώ, από εκεί, σε κάποιο μπαρ, σε μια καφετέρια, από εδώ, από εκεί, τέλος πάντων που βγαίνουν και τα παιδιά είναι μόνα τους και δεν τα παίρνουν μαζί τους και δεν δίνουν λίγο χρόνο. Σε αυτή την ηλικία έτσι. Τώρα, εμένα ο Δονάτος Άδωνης, τι να με θέλει να τον κάνει.
0: Αλέμονο, αλέμονο τώρα. Δεκαετία στα 18 έχει φύγει το
1: παιδί. Ναι, καταλαβαίνεις.
0: Και πρόβλημα.
1: Λίγη υπομονή χρειάζεται να κάνουμε μέχρι να πάνε 17 χρονών. Ας πούμε στη δεύτερη ηλικίου δεν με χρειαζόταν καν.
0: Μεγάλη υπομονή χρειάζεται να κάνουμε. Όχι,
1: μεγάλη. Και νομίζω εσείς που έχετε κορίτσια, οι γονείς που έχετε κορίτσια, νομίζω είναι λίγο δυσκολότερα, έτσι.
0: Πολύ πιο μεγάλη υπομονή. Πολύ μεγάλη υπομονή. Τι να πω, ο Θεός να μας προσέχει. Αυτό.
1: Και να είμαστε καλά για να τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και μέχρι να πάρουν τα πατήματά τους. Μετά νομίζω δεν μας πολύ χρειάζονται. Ή σαν άρχονται να μας βλέπουν, να μας λένε έτσι για να... και να φεύγουν.
0: Έτσι είναι η φύση των παιδιών.
1: Έτσι δεν είναι, αγόρι μου.
4: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ξέρω. Συμφωνώ σε όλα.
1: Και συμφωνείς ότι στα κορίτσια είναι λίγο πιο δύσκολα.
4: Δεν ήμουν ποτέ, οπότε δεν μπορώ.
1: Okay. κοίταξε, και το διάβασμα, ας πούμε, θυμάσαι που λέγαμε ότι όταν είναι μικρά τα παιδάκια, να τους διαβάζουμε ένα παραμύθι, να κοιμούνται ή να σκαρφιζόμαστε εμείς ένα παραμύθι και να το λέμε στα παιδιά.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Δεν έχω πει καλησπέρα στην κυρία Αφροδίτη Κρεμίδα. Συγγνώμη, κυρία Αφροδίτη. Συγγνώμη.
0: Αγαπημένη, κυρία Αφροδίτη.
1: Ναι, συγγνώμη. Και να πω και μια καλησπέρα στον κύριο Ράντογλου. Και θέλω εδώ να πω συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από τους ανθρώπους που μου έχουν στείλει αυτές τις μέρες ηλεκτρονικό γράμμα, το email, και μου λένε πότε θα βγούμε στην εκπομπή. Γνωρίζεις πολύ καλά, Παρασκευή Παρίσι, μία φορά μόνο το έχουμε κάνει μαζί, εγώ ήμουν αδιάβαστη στο βιβλίο, δεν μπορώ να καλέσω κανέναν συγγραφέα που να μην έχω διαβάσει το βιβλίο του. Δεν έχω προλάβει και είναι κάποιοι άνθρωποι που θέλουν οπωσδήποτε να βγουν στην εκπομπή να μιλήσουμε. Θέλω να πω εδώ, Παρασκευή Παρίσι, ότι αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα πλέον που ακούω ανθρώπους να λένε «Ρε εσύ, να βγούμε να μιλήσουμε στη Δονατέλα».
0: Κοίτα να δεις, δεν μπορείς να κάνεις συζήτηση επί της ουσίας αν δεν έχεις διαβάσει το βιβλίο. Και αυτό το καταλαβαίνει πρώτα-πρώτα ο συγγραφέας.
1: Αμέσως.
0: Όχι, αμέσως δεν το συζητάμε. Έχει μετά ο κόσμος. Να κάνεις όμως μια γενική συζήτηση γιατί γνωρίζεις π.χ. τη θεματική. Ναι, okay, μπορείς να κάνεις.
1: Ξέρεις τι φοβάμαι εγώ πάνω σε αυτό. Ξέρεις τι φοβάμαι. Αν με ρωτήσει, ας πούμε, προχθές με τον Πάνο, που διάβαζε και κάποια κομμάτια, τα συνέδεα με αυτά που λέγαμε και διάβαζα κάποια κομμάτια από το βιβλίο. Αν με ρωτούσε κάτι ο Πάνος, ας πούμε, τον Πάνο λέω γιατί ήταν ο τελευταίος, και με ρωτούσε κάτι από το βιβλίο, εγώ τι θα απαντούσα. Αν μου έλεγε τις γυναίκες που πηγαίνει στο μπαρ για να βρει ο συγκεκριμένος ήρωας, τι ονόματα τους δίνει, αν δεν το είχα διαβάσει, δεν θα ξέρω να το πω, τους δίνει τα ονόματα, ας πούμε, κάποιων λουλουδιών. Καταλαβες. Κατευθείαν θα καταλάβαινε ότι το βιβλίο, εντάξει, δεν το έχω διαβάσει.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Άλλο να κάνεις μία παρουσίαση βιβλίου και άλλο να κάνεις μία συζήτηση βιβλίου επί της ουσίας. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Πάντως χαίρομαι που θέλουν συγγραφείς, ας πούμε, που μου στείλαν τώρα email και λέω θα κλείσω αυτό το μήνα και δεν προλαβαίνω. Θα αρχίσουμε μέσα Σεπτεμβρίου, λέω από Σεπτέμβριο. Και χαίρομαι που πλέον λέει κάποιος, ας πούμε, να πάμε και στη Δονατέλα να μιλήσουμε. Το χαίρομαι πάρα πολύ πλέον αυτό, Παρασκευή.
0: Ναι, γιατί θέλουν και να παρουσιάσουν το βιβλίο τους, να το μάθει ο κόσμος. Ξέρουν ότι είσαι μια ραδιοφωνική παραγωγός που σέβεται τον καλεσμένο, μιλάς όμορφα. Πάρα πολλά θετικά έχεις για να έρθει κάποιος σε σένα.
1: Και
0: είναι λογικό.
1: Κοίταξε να δεις και τους περισσότερους. Ας πούμε, ο Πάνος ήθελε πρώτα να μιλήσει στο Δονάτο. Ξέρεις πώς με έχει κλέψει. Ας πούμε, την Αλκιόνη Παπαδάκη, ποτέ δεν μιλάει σε μένα, μιλάει σε σένα, έτσι. Εγώ μόνο τις παρουσιάζω στην Αθήνα.
4: Είναι ξεχωριστό κομμάτι.
1: Είναι ξεχωριστό κομμάτι. Είναι μερικοί που θέλουν να μιλήσουν μόνο στο Δονάτο, εν τω μεταξύ.
4: Να είναι καλύτερα.
0: Εντάξει, τώρα είναι και πιο μικρός, τον ξέρουμε κιόλα.
1: Όχι, ήταν και ένα παιδί όμως, αυτό που είπαμε Παρασκευή Παρίς, που διάβαζε.
0: Και διάβαζε και το ραδιόφωνο, του έχουν αδυναμία. Του έχουν αδυναμία. Έτσι, να το πούμε πιο απλά.
1: Λοιπόν, η Βάσια μου λέει να προτείνεις δύο παραμύθια και για κορίτσια και για αγόρια. Παραμύθια. Μιλάει όμως για ηλικίες, άκου, 6 και 7 και 9 χρονών.
0: Το 6 με το 9 έχει πολύ μεγάλη διαφορά στην ανάγνωση, να ξέρετε. Για 9 χρονών, ένα πολύ καλό βιβλίο είναι η Σαρλότ η Αραχνούλα. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και νομίζω ότι υπάρχει και ταινία να ψάξουμε να το βρούμε μεταγλωτισμένο. Σάρλοτ η Αραχνούλα. Και είναι τώρα πάλι έχει επανεκδοθεί από εκδόσεις Ψυχογιός, αν δεν κάνω λάθος. Είναι φανταστικό αυτό το βιβλίο. Να ξέρετε.
1: Λοιπόν.
0: Τώρα τα άλλα που είναι 6 είναι συνήθως σειρές, είναι τίτλοι, πάρα πολλοί τίτλοι παιδικοί. Θα δείτε σειρές Φραουλίτσας ή το σε κάποιον άλλο εκδοτικό θα είναι κάπως διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ τίτλοι.
1: Κυρία Αληξίαρχε, κυρία Μαρία Ατραίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλνω αγκαλιά. Η κυρία Ατραίδου, ανιψιά του μεγάλου στιχουργού του Ατραίδη, στιχουργός του Καζαντζίδη, η οποία έχει μιλήσει στο Δονάτο, να φανταστείς και αυτή.
4: Την ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δική μου φίλη στο Δονάτο έχει μιλήσει. Η κυρία Αλεξίαρχος.
0: Φαντάζομαι τα έχει σημειώσει τα ονόματα των Άτος.
1: Όλα.
0: Μπράβο.
1: Όλα, μπράβο, να ξέρεις. Και επίσης, όταν θα καλέσω την Κοντογιάννη, τη Μάγδα,

0: σωστά.
1: Επίσης λέει, επειδή είπες κινηματογράφο, να μας πεις και ετοιμαστείτε να μου πείτε δύο νούμερα. Ένα η Δονάτε Άδωνη, ένα η κυρία Παρασκευή Παρίσι. Για την πετσέτα και για το παιχνίδι έχω τα ονόματα, γιατί από ένας δήλωσε, η άλλη είναι 201 που είπαν για τα βιβλία. Να μας προτείνεις κάποιο έργο, άμα θέλεις. Εγώ θέλω να σας προτείνω το Μεγιστάνα, παιδιά, γιατί γυρίστηκαν κάποιες σκηνές στην Κέρκυρα, στις οποίες μέσα έχει παίξει ο φίλος Δωδωνάτου και δικός μου, ο κύριος Πάνος Μουχτέρας, να ξέρετε.
2: Μεγιστάνας.
1: Ο Μεγιστάνας, ναι.
2: Δεν το ξέρω.
1: Τώρα, προχθές βγήκε 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους. Για προτείνε μας καμιά ταινία, είτε παιδική, γιατί λένε να προτείνεις και ταινία. Εγώ πάντως προτείνω το Μεγιστάνα.
2: Που να στηρίζεται σε βιβλίο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ αυτό που περιμένω και ακόμα κοιτάω κάθε εβδομάδα, ψάχνω στο ίντερνετ για το θερινό εδώ στην Καρδίτσα, είναι ο Ξένος. Περιμένω την ταινία αυτή.
1: Πες μας λίγο και από ποιο βιβλίο είναι.
2: Ο Ξένος, του Καμί.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό περιμένω εγώ από τότε.
1: Πολύ μ' αρέσει αυτός ο συγγραφέας, ρε παιδί μου.
2: Και εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει και να το βλέπω. Ακόμα και να μιλάει μου αρέσει.
1: Ναι, ναι, εξαιρετικός. Πρέπει να είναι ευαίσθητος.
2: Η καλύτερη ταινία από βιβλίο που εμένα με έχει συγκλονίσει και την έχω μέσα στην καρδιά μου είναι η Λίστα του Σίγκλερ. Την έχω νούμερο ένα, να ξέρετε.
1: Το Κουρδιστό Πορτοκάλι το έχεις δει?
2: Το έχω δει, το Κουρδιστό Πορτοκάλι.
1: Σκληρό.
2: Ήμουνα μικρή, όταν ήμουν στην ηλικία του Άδωνη, θεωρώ ότι αν το δω τώρα θα τον τριφθώ τελείως διαφορετικά το κουτί.
1: Αν το δεις τώρα, ξέρεις τι, επειδή έχεις παιδιά, ακούς για όλα αυτά που γίνονται με την παιδική κακοποίηση, με το έγκλημα του ανηλίκου προς τον ανήλικο, αλλά και με το κράτος, τι θέλει να σου βάλει μέσα στο μυαλό, τι σου εμποτίζει μέσα και πώς σε θέλει ως πιόνι και ως ρομποτάκι, θα το κατανοήσεις καλύτερα. Εγώ περιττώ να σου πω ότι μία φορά το χρόνο και θα το δω, αλλά και θα διαβάσω πολλά αποσπάσματα από το βιβλίο. Πολλά.
2: Να είδες.
1: Ναι, πάρα πολλά. Είναι στο κομμάτι της μίας βιβλιοθήκης από τις 12 που έχω. Σου μιλάω τώρα για σχεδόν 6.000 βιβλία εγώ, έτσι. Που έχω το κομμάτι με τα βιβλία που μεταχειρίζομαι πάρα πολύ, ας πούμε, τα του εγκλήματος και τα λοιπά, της σχολής μου και της δουλειάς, αλλά και αυτά τα βιβλία που είπαμε και τώρα και τα άνθη του κακού και αυτά, που τα έχω σε μία μεριά και ξέρεις, το τραβάω κάτι και ξέρω εντωμεταξύ που έχω κάθε βιβλίο. Και στο χωριό, ας πούμε, και εδώ και παντού, ξέρω πού είναι το κάθε βιβλίο.
2: Ναι, είναι λογικό ναι. Να ξέρεις.
1: Ακριβώς ξέρω πού θα το βρω. Στο τάδε ράφι είναι το τρίτο από δεξιά, είναι εκείνο, ναι. Έχω έτσι αδυναμία στο βιβλίο, στο βινίλιο, στις κούκλες που κάνω συλλογή, σε όλα αυτά. Το αγαπάω πάρα πολύ.
2: Ναι, το αγαπάς πάρα πολύ. Και από τη στιγμή που το αγαπάς πάρα πολύ, θέλεις και να...
1: Ναι, εγώ έμαθα και να μιλάω ελληνικά μέσα από το βιβλίο, έτσι. Εγώ δεν γνώριζα καλά ελληνικά, έτσι. Η πρότασή μου ήταν γερμανική με δύο λέξεις ελληνικά. Και σιγά σιγά με το βιβλίο, έτσι, λύθηκε η γλώσσα μου. Με τη βοήθεια από τον θείο μου τον Νικηφόρο, που ας πούμε ήταν γνώστης των αρχαίων ελληνικών, εξαιρετικός γνώστης των αρχαίων ελληνικών, οπότε όλες οι γλώσσες με βάση τα αρχαία ελληνικά που έχουν οι περισσότερες ήταν ας πούμε στο λεξιλόγιο του και τα λοιπά, και βοηθήθηκα πολύ από τα βιβλία για να μάθω να μιλάω ελληνικά.
2: Μιλάστε πάρα πολύ ωραία και έχεις πολύ ωραίο τονισμό και
1: ευχαριστώ σου, είπε ο Δωνάτης Άδωνης. Εμείς θα χαιρετήσουμε και στο τέλος όλους τους ακροατές μαζί. Θέλω να μου πεις έναν αριθμό εσύ, ένα ο Δωνάτος Άδωνης.
2: Από το 1 μέχρι το 201.
1: Ναι.
2: 43.
1: Το 43, η κυρία Παρίσι. Για πες εσύ, κυριούλη μου.
3: Το 5.
1: Το 5. Αμα την έδειξες τη Μούντζα προηγουμένως.
3: Έτσι.
1: Κάνε παιδί μετά, βλέπεις.
3: Εγώ αργόκομαι.
1: Όταν όμως θα κάνεις, θα σου πω.
3: Όταν θα κάνω, θα δούμε.
1: Αλεξία Κουβαρά είναι το της κυρίας Παρασκευής Παρίσι και εσύ είπες το 5.
2: Χαρητήρια.
1: Μαρίνα Βασιλείου είναι του Δωνάτου Άδωνη.

0: Το ρεζουμέ είναι σήμερα Δευτέρα βραδάκι. Το ρεζουμέ είναι να διαβάζουμε, να έχουμε καλή παρέα, να κάνουμε συζητήσεις για τα βιβλία μας. Δηλαδή μπορεί να γνωρίσουμε τον έρωτα της ζωής μας, να πάμε κάπου και να σε ρωτήσει, ας πούμε, να έχεις ένα βιβλίο στα χέρια σου, με τι διαβάζεις, και να αρχίσει μια συζήτηση. Και από τη συζήτηση δεν ξέρεις που θα σε βγάλει. Κάποιοι έχουν παντρευτεί από ένα βιβλίο έτσι, και έχουν κάνει οικογένεια.
1: Σαν μυθιστόρεμα δηλαδή.
0: Μου το έλεγε κάποιος συγγραφέας εδώ στο ραδιόφωνο. Θέλω να σου πω ότι ήταν μία μέρα του Δεκεμβρίου, πριν γεννήσω το Δονάτο, πριν μείνω έγκυος, προχωρούσε μία κοπέλα στο κέντρο της Λιβαδιάς. Είχε ομπρέλα και είχε ένα πάρα πολύ χοντρό βιβλίο με ροζ εξώφυλλο. Λοιπόν, πήγα δίπλα της, δεν είχα ομπρέλα, γιατί δεν μ' αρέσει να κουβαλάω ομπρέλα, φοράω έτσι καπέλα και τέτοια. Έσκυψα να δω το βιβλίο, δεν την ενόχλησα, περπατούσε εκείνη και εγώ δίπλα της. Είδα τον τίτλο του βιβλίου. Πήγα, αγόρασα το βιβλίο, 1240 σελίδες. Σε πληροφορώ ότι δεν έκανα λάθος. Το διάβασα, ήταν από τα πρώτα μου βιβλία που διάβασα όταν ήρθα εδώ στην Ελλάδα. Το διάβασα, το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Γράμματα από την έρημο, λοιπόν, ο τίτλος. Και κάθισα και το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι πολλές φορές είτε στο μετρό, είτε στο τρένο, είτε στο δρόμο, δω άνθρωπο με βιβλίο, θα κοιτάξω τον τίτλο και θα κοιτάξω να βρω το βιβλίο. Από αυτά όλα δεν υπήρξε βιβλίο που να μην μου αρέσει. Είμαι περίεργη με τα βιβλία.
1: Ένα τελευταίο βιβλίο που το είδα τώρα να κυκλοφορεί και θέλω να το πάρω να το διαβάσω, μου κάνει ένα κλικ, είναι από εκδόσεις Άγρα, το 20. Παντελής Μπουκάλας.
0: Νομίζω το είδα και εγώ αυτό κάπου.
1: Είναι από τα βιβλία που, ξέρεις, καμιά φορά είδε, βλέπεις κάτι και λες αυτό θέλω να το διαβάσω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτό το έχω βάλει σκοπό να το διαβάσω. Αν το έχει διαβάσει κάποιος ή θέλει να το δει, θα μας πει.
0: Την κυρία Παρασκευή Παρίσι επίσης να σας πω ότι βρίσκεται στο Instagram αλλά και στο Facebook, στις σελίδες της, που γράφει για τα βιβλία και γράφει πάρα πολύ ωραία. Εγώ της κάνω και κάποια βελάκια όταν τα διαβάζω για να τα βλέπετε κι εσείς, να προχωράει, γιατί προχωράν όλα στο ίντερνετ. Της κάνω κάποια βελάκια για να τα βλέπετε κι εσείς που ακολουθείτε εμένα και να βλέπετε τα βιβλία της, και την ευχαριστώ πάρα πολύ και για την τιμή και που είναι φίλη μου και που έχουμε πει πράγματα προσωπικά, πράγματα για τις οικογένειές μας και για τα παιδιά μας. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα
1: πολύ. Να είσαι πάντα καλά, Δονατέλα μου. Να είσαι πάντα καλά.
0: Και να έχεις δύναμη να μεγαλώσεις έτσι τις δεσποινίδες σου, να τις δεις και εσύ φοιτήτριες.
2: Έτσι θα είναι.
0: Να, όπως είναι ο κυριούλης μου τώρα εδώ, να τις δεις φοιτήτριες, να τις δεις επαγγελματίες μετά στη ζωή τους και να φτιάχνουν τη ζωή τους, και να είσαι γερή και δυνατή έτσι να απολαύσεις τα παιδιά σου.
1: Ευτυχισμένα να είναι και να είναι έξυπνα, να κόβει το μυαλό αυτό.
0: Ναι, ναι, αυτό. Να είναι έξυπνα, επειδή μας στροφάρει το μυαλό έτσι γρήγορα. Να μην τους κοροϊδεύει κανένας, δηλαδή να σκέφτονται και πίσω από τις λέξεις. Τι σου είπε ο άλλος, για να το σκεφτώ κι αλλιώς.
1: Ακριβώς.
0: Καλό βραδάκι Δευτέρας. Να σε ευχαριστώ που άλλαξες και το πρόγραμμα και ζητώ συγγνώμη. Λόγω δουλειάς όμως καταλαβαίνεις, ζητώ συγγνώμη. Χωρίς τη Σοφία σήμερα εμείς.
2: Ήμουν εγώ εδώ,
1: εντάξει. Ευχαριστώ στη Σοφία, αν μας ακούει.
0: Ναι, ναι, μας ακούει.
1: Και από κοντά. Καλό βράδυ σε όλους. Τι να πω, να κάνετε πράγματα που σας κάνουν ευτυχισμένους. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί, τα προβλήματα δεν σταματάνε ποτέ.
0: Από τους Έλληνες του εξωτερικού έχεις όμως και από τον κύριο Σπανογιάννη τον Πέτρο, τον καπετάνιο, τον έχω και εγώ φίλο. Τον έχω στο Instagram. Είναι φίλος του Δονάτου που τον είχε βγάλει ο Δονάτος.
2: Έτσι.
0: Μας ακούνε στη Βραζιλία και είναι πολύ στεναχωρημένος για τη Βραζιλία. Τι έγινε με τη Βραζιλία,
2: ρε Δονάτε? Αποκλείστηκε από την Νορβηγία.
0: Από την Νορβηγία, καπετάνιο, τώρα τι να σας πω, Πέτρος κιόλας γιόρταζε προχθές. Ευχαριστή για τα βιβλία που πρότεινες, αλλά και οι υπόλοιποι φίλοι μου στο Instagram σε ευχαριστούν πάρα πολύ. Και θα σου στείλω και κάποια μηνύματα που έχουν έρθει. Να χαιρετήσουμε Γερμανία, Ολλανδία, Μελβούρνη. Να τους πούμε καλημέρα και καλό βραδάκι στους άλλους. Και να είσαι πάντα καλά. Και θα τα πούμε μόλις κλείσουμε μαζί.
1: Εντάξει, να είστε καλά όλοι σας. Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ σε εσένα και στις Δεσποινίδες. Γεια σου Παρασκευουλιά.
1: Γεια σου.
2: Εμείς εδώ. Μια χαρά. Εγώ τι να πω, εσείς οι δύο κάνατε την εκπομπή. Εγώ μιλούσα έτσι σε κάποια διαστήματα. Πολύ ωραίο όπως πάντα, κύριε Παρίση. Δεν έχω προλάβει πολλές εκπομπές να την ακούσω, γιατί ξέρεις, το πρόγραμμά μου δεν ήταν και το καλύτερο στις ώρες για να σε ακούσω. Πολύ ωραία, έτσι ένα βραδάκι, 9 λεπτά πριν πάει 11.
0: Πρώτη φορά έκαναμε μαζί βράδυ η εκπομπή.
2: Και μεγαλύτερη εκπομπή.
0: Και μεγαλύτερη εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές που καθίσανε σήμερα το βραδάκι και μας ακούσαν και ξέρεις τι μου λένε.
2: Ελπίζουμε.
0: Βραδάκι είναι καλύτερα, δεν δουλεύουν, δεν κάνουν.
2: Ελπίζουμε να τους κρατήσαμε όμορφη συντροφιά.
0: Μας άκουγε και μια παρέα από το γυμναστήριο που γυμνάζουν τα ποδαράκια τους και μας άκουγαν με τα ακουστικά. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Δωνάτε μου.
2: Τίποτα. Χαρά μου.
0: Είστε σήμερα και εσύ κουρασμένος. Εδώ να σας καληνυχτήσουμε, να σας πούμε ότι την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε το.
2: Κανονικά στο ραντεβού μας.
0: Κανονικά στις 5, πάλι με τον Δωνάτο Άδωνη στους ήχους. Τον Monsieur Minimal. Την Τετάρτη να σας πω ότι στη Θεσσαλονίκη μεθαύριο έχει συναυλία. Και αλλιώς θα το είχαμε κανονίσει, θα θέλαμε να σας δώσουμε και δύο προσκλήσεις. Να πω στην κυρία Γεωργία Τσίρη την καλησπέρα μου και την ευχαριστώ πολύ από μας. Να προσέχετε όταν οδηγείτε το βράδυ. Καλό βραδάκι, καλό ξημέρωμα σε όλους και ραντεβού πάλι. Να είμαστε καλά και όλοι εδώ τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα, την επόμενη Δευτέρα. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: να ναι.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Η ώρα είναι 11.

στα ποτσιγάρα μου κάτι όνειρα θαμμένα. Και ότι η καρδιά μου το σκάψω έτσι και σένα. Πόση δύναμη να βρω στα δάκρυα μου. Τι να λέμε

Ναι, εγώ είμαι αυτός που σ' αγαπάει και νύχτες σε ζητάει στο φως του φεγγαριού. Ναι, εγώ είμαι αυτός που ζει για σένα με μάτια βουρκωμένα

Είσαι εδώ όταν οι σκέψεις με παιδεύουν, τα μονοπάτια όταν στενεύουν στο αδιέξοδο που ζω. Δεν είσαι εδώ να δεις που η μοναξιά σκοτώνει, δίχως σκοπό να ξημερώνει σε ένα τοπίο εχθρικό.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

στο κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή στο κενό.

Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3.